όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ, στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ!

0: Μαρτίου στις 7 το πρωί. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει
6: το καλοκαίρι.
0: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Σπλάω καλύτερος.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
7: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
8: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
9: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Να θες μόναχα εμένα.
12: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
5: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
7: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
5: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
6: 2-1!
5: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
14: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
15: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
16: Όλη μέρα ρυθμός.
17: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
18: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
19: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
20: Πες μου τον αγάπη μου και
21: το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Εδώ Κατερίνα Φρενά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω?
4: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο more.com.
3: Προλαβά.
0: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
5: Ό,τι θα υπάρχει για μας.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόβιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει.

0: Ρυθμός 949 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
7: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
13: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
14: Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσι μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
3: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
5: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
3: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
4: 2-1!
3: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
11: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
9: Πάμε.
8: Τετράδια.
9: Ναι.
8: Παγούρι.
9: Ναι.
8: Gaming gadgets.
9: Πώς.
8: Popcorn, σινεμά.
9: Τι.
8: Και παγωτό.
9: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
10: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
13: Πού πας?
14: Κουζίνα.
13: Καφέ.
14: Έχει.
13: Φέρε.
14: Πάρε.
13: Σκέτο.
14: Νέτο.
15: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
16: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
17: Τέλειος σαν εσένα.
15: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
19: Σχολείο μουστάκα.
18: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
19: Σχολείο μουστάκα.
18: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
20: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
22: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ.
23: Yes.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13 και 30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60%.

0: Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Λένε ότι η ραδιοφωνική σεζόν μετρείται σε εκπομπές. Εγώ νομίζω μετρείται σε στιγμές, σε τραγούδια που αφιερώσαμε, σε ιστορίες που ακούσαμε, σε ανθρώπους που γνωρίσαμε, σε φωνές που κάθε Τετάρτη έγιναν η παρέα μας. Και κάπου εκεί καταλάβαμε ότι εκτός ρυθμού δεν είναι μόνο ο τίτλος μιας εκπομπής. Είναι εκείνες οι δύο ώρες που αφήναμε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα και βρίσκαμε ο ένας τον άλλο. Σας ευχαριστώ για κάθε ιστορία, κάθε μήνυμα, κάθε τραγούδι. Ραντεβού ξανά από το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν το ρυθμό και υπάρχουν άνθρωποι που τον φτιάχνουν.
0: Εγώ πάλι συνήθως τον χαλάω.
1: Θοδωρής Μαραντίνης. Εκτός ρυθμού. Από το Σεπτέμβριο. Στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
8: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
7: Ερμού 61.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
18: Πες μου

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, περίπου 6 λεπτά μετά τις 10. Είναι 2 του Σεπτέμβρη και είναι αυτή η Τετάρτη που δεν τολμάς να πεις «Α, ήρθε η Τετάρτη, φεύγει η εβδομάδα», γιατί ακόμη δεν έχεις μπει σε αυτό το mood. Λες, εντάξει, είναι μια παράταση καλοκαιριού. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου στο μικρόφωνο του ρυθμού 949, το ραδιόφωνο που είναι μαζί σου και που ετοιμάζει για σένα πάρα πολλές εκπλέξεις μουσικές και όχι μόνο. Θέλω να είσαστε καλά, θέλω να είσαστε χαμογελαστοί, θέλω να κυλήσει η μέρα μόνο με ωραίες εκπλεξίες. Και αν σήμερα έχετε γενέθλια, από το ξεκίνημα θα το πω, χρόνια πολλά σε εσάς τους παρθένους ωραίους, να είστε ευτυχισμένοι, να πηγαίνουν όλα όμορφα στη ζωή σας. Υπόσχομαι ότι σήμερα έχω δώρα, έχω εκπλήξεις πολλές και έχω να σας βγάλω και έξω. Μέχρι τις 2 λοιπόν θα είστε δικοί μου και αυτό μου αρέσει πολύ, για να κάνουμε τα κόλπα που κάνουν παρέες μεταξύ τους. Τι άλλο κάνουν παρέες μεταξύ τους? Μοιράζονται καλημέρες. 6937-949-949. Εκεί θα πούμε τις καλημέρες μας. Έτσι, για ένα καλό ξεκίνημα, φτιάξτε καφεδάκι κρύο. Και αν είστε στην κίνηση, δυναμώστε. Είναι ο ρυθμός 949 μαζί σας.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις.

Εντάξει τώρα, αυτές είναι λίγο διαθέσεις άγριες. Πάστε εδώ να μην μείνει τίποτα. Λοιπόν, θα διαβάσω όλα τα μηνύματα ένα-ένα ξεχωριστά. Αλλά προς το παρόν η ναυσικά είναι αυτή που μου έγραψε. Εγώ θέλω αυτό με το λογαριασμό που λέει το τραγούδι, γιατί έχω τσεκάρει 2 του μηνός ότι έχω φάει ήδη το μισό μισθό του Σεπτεμβρίου. Αυτό ήταν το highlight των μηνυμάτων. Σας έλεγα και χθες ότι μην πείτε σε αυτή τη διαδικασία. Αρχίστε να τα σκέφτεστε αυτά από τις 10 του μήνα και μετά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το back to reality έχει και μαθηματικά. Αυτό είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, είσαστε και μπόλοι και εσείς που κάνετε διακοπές αρχές Σεπτεμβρίου και είστε και οι καλύτεροι από όλους τους άλλους, γιατί πετυχαίνετε τα όμορφα ελληνικά νησιά στις απόλυτες ομορφιές τους. Αλλά έλα μου και πες μου τώρα τι να έρθω να πω εγώ στο ραδιόφωνο, ότι ξέρετε κάτι, να ξεκινήσω λίγο αργότερα τη σεζόν. Δεν γίνεται. Όσοι μπορείτε να το κάνετε, να το ευχαριστηθείτε και να περνάτε καλά. 26 μετά τις 10 μας λένε ότι από σήμερα λίγο ένα τσίκ θα δροσίσει και μετά από την Κυριακή ξαναβλέπουμε τα πράγματα πώς πάνε. Το ένα τσίκ θα δροσίσει, μιλάμε τώρα τους 38, να πέσουμε στους 35. Σήμερα πάντως το Γήθιο θα έχει 38, είναι από τις υψηλές θερμοκρασίες. Από την άλλη, κάπου εκεί στη Θεσσαλονίκη και στους 25 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρος και στους 27 θα σταματήσει. Και μέχρι εκεί θα πάει. Πού είστε, τι κάνετε, τι έχετε ετοιμάσει για σήμερα, όλα θέλω να τα μάθω. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου στο ρυθμό 949 και έχω όλες τις επιτυχίες του σήμερα. Έχω και τραγούδια όμως που αγαπάμε από παλιότερα χρόνια. Όπως είναι αυτό, για χίλιους λόγους, Νίκος Οικονομόπουλος. Πάμε να ταξιδέξει το χρόνο, να σταματήσουμε στο 2014. Από τότε μας έρχεται.

0: Τα λέγαμε και μέσα στο έτσι, από το ξεκίνημα της εβδομάδας μάλλον, το ποσοστά, ότι πιο όμορφο είναι το τραγούδι που μπορείς να αφιερώσεις σε ό,τι πιο όμορφο στη ζωή σου. Που για άλλους είναι οι φίλοι, για άλλους είναι τα παιδιά, για άλλους είναι ο αγαπημένος, για άλλους μπορεί να εξακολουθεί να είναι ο πρώην. Εσείς τα ξέρετε αυτά, δεν θέλω να μπω στα δικά σας, αλλά να, αφήνω ιδέες εδώ για να αφιερώσω το πώς πρέπει. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στον Κώστα και εγώ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Καλημέρα στη Μαρία, αν θες στη Μαρία, η Έφη είναι εδώ, είναι κόσμος πολλής και 6937949949, εκεί στέλνετε όλα τα μηνύματα, τα διαβάζω όλα και μαζί σας είμαι. Να σας ξαναπώ αυτό που έλεγα για τα Minions και τέρατα, γιατί καλά το ακούσατε χθες και θα το επαναλάβω. Minions και τέρατα που προβάλλεται η ταινία στα Village Cinemas είναι η απόλυτη ξεκαρδιστική περιπέτεια για τα αγαπημένα Minions. Εσείς αυτό που μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε μια ωραία έξοδο για όλη την οικογένεια είναι να κλείσετε εισιτήρια στο villagecinemas.gr. Εκεί θα μπείτε, θα κλικάρετε. Γέλιο, δράση, ωραία, παρέα, κινούμενα σχέδια, όλα όσα θέλουν τα παιδιά, αλλά μεταξύ μας τα θέλουν και οι μεγαλύτεροι. Αυτά είναι τα Minions και είναι ωραίο όταν τα κάνουν θάλασσα. Όταν τα κάνουν θάλασσα τα Minions, γελάνε τα πιτσιρίκια. Οπότε villagecinemas.gr, κλείστε θέσεις για πολύ γέλιο και για αυτές τις ωραίες στιγμές τις οικογενειακές. Αφού σας είπα αυτό, παρακαλώ πολύ, προετοιμαστείτε, γιατί πλησιάζει η στιγμή που τα πρωινά ναυάγια θα έρθουν να αγκυροβολήσουν με έναν τρόπο στο ρυθμό 949.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!

0: χιούμορ ο άνθρωπος.
1: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
8: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
7: Μαζί τους, ο Λευτέρης Κρίκης.
8: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
7: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
9: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
10: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Antibrand AP.

0: Flair University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρυθμός 949, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε εσάς που είστε στο αυτοκίνητο, σε εσάς που είστε στα γραφεία, σε εσάς που είστε στο σπίτι, μόνοι με παρέα, ερωτευμένοι, δεν ξέρω πώς είστε. Όπως και να είστε όμως, εδώ μας ζευόμαστε και συναντιόμαστε όλοι. Όσοι έχετε γενέθλια σήμερα που σας έλεγα τα χρόνια πολλά, να ξέρετε, για να το δούμε και λίγο χολικουντιανά, Σάλμα Χάγεκ και Κιάνου Ρίβς γεννημένοι σαν σήμερα μαζί με εσάς. Από την άλλη, σαν σήμερα έφυγε ο Αντώνης Βαρδής. Αυτός ο μεγάλος Αντώνης Βαρδής που είναι σαν να μην λείπει ποτέ, γιατί όλα αυτά που έχει υπογράψει σαν συνθέσεις και τα έχει πει κάποια από αυτά ζουν και είναι πολύ δυνατά στην καρδιά μας. Και βρείτε μου τραγούδι του Αντώνη Βαρδί, γραμμένο από τον Αντώνη Βαρδί, όποιο σας αρέσει πιο πολύ, να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα με αυτό, τραγούδι της Γιώτας. Αντώνης Ρέμος, να, ένας καλλιτέχνης που έχει συνεργαστεί μαζί του και τον αγαπάει πολύ.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ήταν το 2005 όταν μας το πρωτοσύστησε ο Θάνος Πετρέλης με την υπογραφή του Φίβου και το ακούμε τώρα αλλιώς με την Κατερίνα Λιόλιου. 11 στο ρυθμό 949. Κρατήστε γρήγορα κάτι που θέλω να βάλετε στο πρόγραμμά σας. Το Σάββατο υπάρχει ένα πολύ ωραίο ραντεβού στο κατάστημα Pepco, στο Escape Center στο Ήλιον. Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βραδάκι, Back to School Event, το μεγαλύτερο, το πιο εντυπωσιακό, γεμάτο δώρα και εκπλήξεις, και ο ρυθμός 949 με τη Μαντόγα Στεράτου θα είναι εκεί, με live εκπομπή, με παιχνίδια, με πλούσια δώρα, 5 με 8, 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ, πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά και μια ωραία ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Μείνετε μαζί μου, είμαστε στο ρυθμό 949, φέρνω σε πολύ λίγο 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party, γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School. Παρέα με τον ρυθμό 949.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. 2 μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί.

0: 8.30 είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή στοίχημα. Όμιλος Actor. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του ομίλου Olympia. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος δίνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχομαι.

0: μαζί.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλώς τους και πάλι, καλημέρα, 6 λεπτά μετά τις 11 στο ρυθμό 949 και έχουμε αρχίσει να λέμε ναι στο φθινόπωρο γιατί θα φέρει λίγη δροσιά, ναι στα τελευταία μπάνια για να παδώσεις την παράταση τη σωστή, αλλά να είναι και τόσο όσο και να γυρνάς στο σπίτι σου, στο κρεβατάκι σου, ναι σε όλα τα καλοκαιρινά outfit που τα βάζεις έτσι για τις τελευταίες φορές, μετά τα πλένεις και σιγά σιγά τα βάζεις στην άκρη, ναι στον ωραίο κρύο καφέ για να ξεκινήσει η μέρα, ναι σε όλα αυτά που ακόμη κρατάνε κάτι από καλοκαίρι και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτή την ώρα έχω για σας πολλές επιτυχίες για να παίξουν η μία μετά την άλλη, όλα όσα αγαπάμε και του σήμερα αλλά και του χθες. Και αν σας αρέσει πολύ η Ιουλία Καλυμάνη, μείνετε μαζί μου, να έχετε κινητό κοντά σας. Θα σας στείλω σε μια συναυλία μεγάλη, σε μια βραδιά μεγάλη. Θέλω πολύ να είστε εκεί αφού την αγαπάτε τόσο πολύ. Προς το παρόν, είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος με ένοχο κορμί.
3: Κι αν η καρδιά σου

0: τώρα.
1: Το αντίο η ώρα δεν έχει έρθει ακόμα. Μέχρι τις 2 πάμε μαζί και με το «Οι άντρες δεν κλαίνε» καθόλου δεν συμφωνώ. Μ' αρέσει το τραγούδι πάρα πολύ και ο Γιώργος Μαζονάκης εξαιρετικά. Αλλά όχι, οι άντρες δεν κλαίνε και μόνο πονάνε. Για κανένα λόγο. Τα φιλιά μας, τα αγόρια μας, τα όμορφα κάπου εκεί έξω. Είσαστε καταπληκτικοί. Μου στέλνετε πολλές ωραίες ιδέες για τραγούδια του Αντώνη Βαρδί, είτε αυτά που έχει τραγουδήσει ο ίδιος, είτε αυτά που έχει γράψει για άλλους καλλιτέχνες. Με κάτι από Αντώνη Βαρδί θα κλείσουμε την εκπομπή. Η τραγούδι της Γιώτας, δύο παρακάτι λίγο, θα παίξει με την νότα τη δική του, με την δική του την. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι χρειά ή αν θα είναι έμπνευση, θα το καταλάβουμε σε λίγο. Προς το παρόν, να κάνω αυτό που σας έχω τάξει. Έχετε κινητό κοντά σας? Τέλεια. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας, Ιουλία Καλυμάνη. Κοιτάξτε τώρα, δεν χρειάζεται να πω πολλά, γιατί η αγάπη που τους έχετε δείξει είναι τεράστια. Εγώ το έχω ζήσει, και, και στη νύχτα, στο Πέφτη Νύχτα με Ρυθμό. Ιουλία Καλυμάνη, για να μπορέσετε να το ζήσετε ακριβώς όπως το θέλετε. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com για να κερδίσετε όμως διπλή πρόσκληση. Στείλτε Καλυμάνη στο Viber του Ρυθμού 6937-949-949. Μόνο αυτό αρκεί. Οι διπλές προσκλήσεις θέλουν να τις προλάβετε. Αυτά κάνει τα ωραία ο Ρυθμός 949, που έχει μόνο επιτυχίες και πολύ ωραίες στιγμές με τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Να και ένας ακόμη αγαπημένος. Γιώργος Σαμπάνης. Παίζει στο Ρυθμό 949 για όλους εσάς.

0: Είναι όλα μουσική, είναι όλα επιτυχίες και είναι όλα στο ρυθμό 949. Τι ωραία που είμαστε τόσο μεγάλη παρέα. Την καλημέρα μου σε όλους. Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά που έρχονται και στο Viber του ρυθμού και στο κινητό μου επίσης. Τα διαβάζω όλα, να το ξέρετε. Και στα social media, στο Instagram, παντού. Από παντού έρχονται. Και έρχονται και από την Κάλυμνο και έρχονται και από την Αστυπάλαια. Και έρχονται και από την Κρήτη και είναι και εδώ στην Πειραϊκή. Είμαστε πολύ, πολύ μεγάλη παρέα. Αυτά είναι τα ωραία. Υπάρχει και κάτι άλλο ωραίο και πολύ νόστιμο επίσης και πολύ ιδιαίτερο και από αυτά που δεν πρέπει να χάσεις. Gastrosophy Fest επιστρέφει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια τον Οκτώβριο. Πλησιάζει ο καιρός, μην νομίζετε, βάλτε το στο νου σας. Κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Τεκ Βοντό. Αυτός είναι ο προορισμός για τους κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφ. Για όλα αυτά τα live cooking που θα υπάρχουν εκεί. Για το wine tasting, για όλες τις συναντήσεις που θα έχουμε. Για όλα τα ωραία που ετοιμάζουν μία μέρα αφιερωμένη στη γεύση, αλλά και στη δημιουργικότητα. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί εντάξει, γεύση. Το θέμα είναι να είναι και όλα πολύ δημιουργικά. Αν θέλετε, early bird εισιτήρια. Βρίσκεται στο more.com. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill. Βάλτε το σε αυτά τα ωραία τα to do και μην το χάσετε. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Σε πολύ λίγο φέρνω Θοδωρή Φέρη.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντό Γαστεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
12: Θέλεις οικονομία
6: Και στην επιστροφή στο σπίτι, θέλεις μασούτι.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.

Είναι το ραδιόφωνο που ακούς. Καλημέρα σε όλους. 2 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά σε εσάς που μπορεί να έχετε επέτειο ή τέλος πάντων η μέρα να είναι κάπως ιδιαίτερη και διαφορετική. Όπως και να είστε, σε ό,τι φάση και να είσαστε, εγώ είμαι εδώ για εσάς, στις ραδιοφωνικές σας υπηρεσίες. Να το ξέρετε αυτό. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να μπείτε στην κανονικότητα της πρωτεύουσας. Αλλά κάντε το σιγά-σιγά και δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Να είμαστε και λίγο στον κόσμο μας αυτές τις μέρες. Είναι μια χαρά. Είναι μέσα σε αυτά, είναι τα must των ημερών. Βλέπω να αναβοσβήνει ο Θοδωρής Φέρης. Σας το έταξα άλλωστε αυτό το τραγούδι που μου ζητάτε, το είπες. Θέλω να μπείτε στο Ρυθμός Tube, στο κανάλι μας στο YouTube, για να βρείτε το Vidcast με το Θοδωρή Φέρη.

0: Χθες προχθές σας ζήτησα να μου γράψετε έτσι εντυπώσεις για το Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο και τα σχόλιά σας είναι πολύ ωραία. Πολύ σας ευχαριστούμε για αυτό το μουσικό ντοκιμαντέρ που έρχονται, έχει και συνέχεια, έρχονται κι άλλα. Ναι, έρχονται πολλά. Οργανώνουμε πολλά, να είμαστε καλά, να τα ζήσουμε όλα αυτά. Ναι, τι πρέπει να κάνεις κρατώντας ένα κινητό στο χέρι, που έτσι κι αλλιώς έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Οπότε τώρα, αφήνοντας πίσω τις διακοπές, δεν θα πω το καλοκαίρι, τις διακοπές τουλάχιστον, ξεκαθάρισε τις 152 διαφορετικές φωτογραφίες ενός ηλιοβασιλέματος. Δηλαδή, έχεις μαζέψει το κινητό σου πραγματικά το ηλιοβασίλεμα. Πώς, έλα, πες μου πόσες, αλήθεια τώρα. Άμα μου πεις ότι έχεις μόνο ένα ηλιοβασίλεμα στο κινητό, θα πιστέψω μόνο ότι είσαι εγώ που ήμουν μέσα στο σπίτι κλεισμένη. Όλοι οι άλλοι έχετε άπειρες φωτογραφίες. Ξεκαθαρίστε, πετάξτε, διαγράψτε, ανεβάστε ό,τι θέλετε και δημιουργήστε ένα ωραίο άλμπουμ. Και το καλύτερο, τυπώστε και καμιά φωτογραφία. Τα λέω για να τα ακούω. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν το κάνουμε πια. Ένα λεπτό μας χωρίζει από τις 12 στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Είμαι χαρούμενη που θα σας το κάνω αυτό. Να είστε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
1: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
5: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
1: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
4: 2-1!
1: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Κιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Κιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα για κάποιους, καλό μεσημέρα και για τους πολύ πρωινούς τύπους που από νωρίς έχουν ανοίξει τα ματάκια τους και το ραδιόφωνο τους φυσικά. 3 λεπτά μετά τις 12 η Μίγιωτα Τσιμπρικίδου στο ρυθμό 949 που βάζει τα καλοκαιρινά του ακόμα, θα πω εγώ. Και συνεχίζει τέλος πάντων και ετοιμάζεται και για υπέροχο πρωινό με κάτι ναυάγια που μόνο εμείς θα τα έχουμε. Θα σας τα πούμε και όλα αναλυτικά από Δευτέρα. Όλοι πίσω στις θέσεις τους, παρακαλώ πολύ. Έχουμε επιστροφές, καλές επιστροφές. Θα τα πούμε. Λοιπόν, τώρα την πιο ωραία αφιέρωση θέλω να την κάνω σε ένα κορίτσι που μου στείλε μήνυμα από την Κέρκυρα. Η Ευαγγελία, που μας ακούει από κάποια παραλία εκεί και μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Μείνετε εδώ με κινητό κοντά σας, σας έχω δώρο, επιστρέφω.

Ναι, το αγαπάτε και το αγαπάω πολύ το τραγούδι αυτό, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι άλλος. Τα γραμμένο από το Γιάννη Πάριο μαζί με τον Χάρη Βαρθακούρη. Ο Χάρης Βαρθακούρης το τραγουδάει. Είναι αυτά τα βράδια εξημέρωτα που γεννήθηκαν το 2002, άργησαν να γίνουν επιτυχία και έκτοτε έχουν τη θέση τους στην καρδιά μας και στην ελληνική δισκογραφία φυσικά. 22 λεπτά μετά τις 12, στο ρυθμό 949, υποσχέθηκα δώρο. Για μένα, το να επιστρέφεις από διακοπές και να έχεις ένα πολύ ωραίο βιβλίο για να διαβάσεις στον καναπέ σου πια ή στη βεράντα σου πια, είναι από τα ωραιότερα που μπορώ να σκεφτώ και να μου προσφέρει κάποιος. Λοιπόν, τον Στέφανο Ξενάκη τον ξέρω, τον αγαπώ, τον θεωρώ φίλο μου. Τώρα πια από το σπίτι του, από τη Θεόπτρα, έχει κυκλοφορήσει το Λεξικό της ζωής σου. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, το οποίο το έχω διαβάσει, θέλω πολύ να το πάρετε στα χέρια σας. Είναι νέα έκδοση και έχει όλες αυτές τις λέξεις που είναι καλό να μάθουμε, να τις χρησιμοποιούμε και κάποιες άλλες να τις αφήσουμε στην άκρη. Γιατί κάποιες, λέει, είναι σαν τη ζάχαρη και δεν κάνουν καλό, ενώ κάποιες άλλες είναι σαν τα λαχανικά, τα φρούτα, είναι γεμάτες βιταμίνες. Πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε, τι σημαίνουν, τι ακριβώς έχουν σαν πίσω κείμενο. Πραγματικά σας μιλάω, με μία λέξη μπορείς να αλλάξεις τα πάντα. Με μία και μόνο λέξη. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο, το Λεξικό της ζωής σου, από τον Στέφανο Ξενάκη και τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάρτε κινητό στα χέρια σας, είναι δώρο από μένα για σας, με πάρα πολύ αγάπη. Τρεις θα το κερδίσετε. Γράψτε βιβλίο στο κινητό σας και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Από τις ωραιότερες λέξεις που θα βρείτε μέσα είναι η ευγνωμοσύνη, με πολύ ωραία παραδείγματα, με πολύ ωραίες παραπομπές. Πιστέψτε με, θα σας αρέσει βιβλίο και το στέλνετε στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Τρεις θα είστε εσείς που θα το κερδίσετε, θα ειδοποιηθείτε και να το απολαύσετε. Ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ να σας κάνω δώρο βιβλία και θα το κάνω σε όλη τη σεζόν. Λοιπόν, πάμε πίσω στη μουσική. Στις επιτυχίες που αγαπάμε έρχονται μία μετά την άλλη για όλους εσάς.

Υποχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ σε

0: Είναι και τι που αγαπάμε στο ρυθμό 949. Σε λίγο θα σας πω ποια είναι τα τυχερά ζώδια του Σεπτεμβρίου, έτσι για να μπούμε στα πολύ σοβαρά αυτής της ζωής, γιατί όλα τα άλλα τα αφήνουμε για τους άλλους. Και σε αυτά που πρέπει να σημειώσετε οπωσδήποτε, γιατί φτάνει η ημερομηνία που θα συναντηθούμε, είναι και αυτό. Είναι και αυτό το κάτι παίζει. Κάτι παίζει powered by the E, το οποίο σκίζει και επιστρέφει. Γιατί καιρός του είναι, για να δούμε τώρα τι έκπληξη υπάρχει κάπου εκεί έξω. Ο ρυθμός 949 δίνει ραντεβού μαζί σας. 11 Σεπτεμβρίου, μέρα Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 8, για 3 ώρες ο ένας μοναδικός και ανεπανάληπτος Γιάννης Κατινάκης, ζωντανά στην πλατεία Συντάγματος. Ξέρεις ότι κάτι θα συμβεί εκεί, μεγάλο, που δεν πρέπει να το χάσεις. Τι ακριβώς όμως, δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω και κανείς δεν μπορεί να σου πει, γιατί αυτό είναι το νόημα, να είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη το τι θα γίνει εκεί. Οπότε κρατάς αυτό, κρατάς ημερομηνία, κρατάς κάτι παίζει powered by the E, και βεβαίως κρατάς ρυθμός 949 που τα φτιάχνει και τα διοργανώνει όλα καταπληκτικά.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
7: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων, νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
0: Είμαστε στο ρυθμό 949. Καλό μεσημέρα. Και μεσημεριάζει ωραία στην πόλη. Και πάμε να δούμε λίγο γρήγορα γιατί σας το είπα, σας το έταξα. Τα ζώδια που θα είναι τα πολύ τυχερά για αυτό το μήνα που μόλις ξεκίνησε. Ο κριός είναι αυτός που ξεχωρίζει, με έναν μήνα μπροστά του πολύ παραγωγικό και πάρα πολύ ευνοϊκό όσον αφορά στα επαγγελματικά. Για τους παρθένους που έχετε και γενέθλια, λένε ότι είναι ο καλύτερος μήνας για τις σχέσεις σας. Είτε τις φιλικές είτε τις ερωτικές, οπότε εκμεταλλευτείτε το. Οι ζυγοί θα έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο Σεπτέμβριο, γιατί θα είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση και ό,τι έχουν βάλει στο νου τους μια χαρά θα το καταφέρουν και οι τοξότες θα βρουν την ισορροπία τους αυτόν τον μήνα. Η καλύτερη από όλους για το μήνα Σεπτέμβριο, από ό,τι λέει εδώ, θα είναι τα ψάρια. Ναι! Τα ψάρια θα ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, θα αφήσουν πίσω ό,τι τους ενόχλησε το προηγούμενο διάστημα, θα έχουν νέα ερωτική ενέργεια,

0: Η Κάτια μου το ζήτησε. Μου είπε θέλω να ακούσω την Κούνια οπωσδήποτε. Λοιπόν, γι' αυτό το οπωσδήποτε και γιατί αρέσει και σε μας πάρα πολύ. Να τη Κούνια στα περίπου 5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία, στο ρυθμό 9.49. Θέλω να έχετε το κινητό κοντά σας. Σε λίγο θα επιστρέψω για να πάμε μαζί θέατρο και δεν θέλω να χάσετε αυτή την ευκαιρία. Οπότε να είσαστε έτοιμοι. Σήμερα στις 5 ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είστε συντονισμένοι όπως και πριν, δηλαδή και σε μένα και στην Άννα Ζερβέλη. Αλλά στις 5 είναι και το Γιάννης Κατινάκης σόου, γιατί αυτό το σόου δεν το χάνεις. Και όσο ακούς αυτό, ξέρω άμα σε ψάξω που μπορεί να βρεθείς. Λοιπόν, αν αυτό που ψάχνεις αυτές τις μέρες είναι το τελικά τι θα κάνω, πού θα σπουδάσω, τι θα γίνει με όλα αυτά που έχω στο νου μου, οι γονείς αγχώνονται για τα παιδιά τα ίδια αγχώνονται. Λοιπόν, σήμερα, εκείνη την ώρα, όσο παίζει ο Κατινάκης στο ραδιόφωνο, βεβαίως, το Mediterranean College ανοίγει τις πόρτες του και στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, 5.30 με 8.30, γιατί αυτό είναι το Open Day 2026. Και αυτό δεν πρέπει να το χάσετε, γιατί είναι ευκαιρία σας να ενημερωθείτε για προγράμματα Bachelor, Masters, MBA, Professional Programs, για τις διαθέσιμες υποτροφίες, για όλες τις επιλογές σπουδών και να γνωρίσετε καθηγητές, ακαδημαϊκούς συμβούλους, όλα όσα χρειάζεστε, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσετε να τα βρείτε, να τα τσεκάρετε όλα. Επιπλέον, όσοι υποβάλλετε αίτηση εγγραφή σήμερα, απαλλάσσεστε από το τέλος αίτησης. Οπότε, δηλώστε συμμετοχή, να βρεθείτε στο Mediterranean College Open Day και να το εκμεταλλευτείτε και καλό ξεκίνημα σε όλα. Μείνετε στο ρυθμό 949, επιστρέφω με 10 στη σειρά.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε όλα αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ψηρά. Ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
3: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
5: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
3: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
4: 2-1!
3: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
7: με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
11: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
12: Μόνο επιτυχίες, μόνο με

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τη μία. Στο ρυθμό 949, αυτό το μεσημέρι που στο ημερολόγιο λέει 2 Σεπτεμβρίου, στις καρδιές μας μπορεί να λέει ακόμη καλοκαίρι, αλλά και το φθινοποράκι να φτάσει σιγά σιγά, μια χαρά θα είναι. Αν αφήσω όλα αυτά στην άκρη, πάρτε κινητό στα χέρια, γιατί ένα μωρό για τρεις, μια οικογενειακή κωμωδία σας περιμένει στο υπέροχο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά και χαίρομαι πάρα πολύ που ο ρυθμός 949 σας πηγαίνει θέατρο. Είναι όλο καλοκουρδισμένο, γιατί η Θέμης Μαρσέλου τα σπάει σε αυτά και παίζουν Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και η Ελένη Καρακάση. Θα περάσετε υπέροχα. Βράδυ Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, αν θέλετε να πάτε, κινητό στα χέρια τώρα, γράψτε μωρό και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Όλα τα άλλα αφήστε τα πάνω μας για να σας οργανώσουμε και να περάσετε υπέροχα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάμε να δούμε τι θα βρούμε μπροστά μας όσον αφορά στα καιρικά φαινόμενα. Τουλάχιστον τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, ότι σήμερα η θερμοκρασία θα ανέβει, θα σκαρφαλώσει, θα είναι φουλ καλοκαίρι, όπως καλοκαιρινή θα είναι και όλη η επόμενη εβδομάδα. Από αύριο Πέμπτη και σταδιακά Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, τα πράγματα θα είναι λίγο ζώρικα. Δηλαδή, θα είναι μπόλικα τα μπελτέμια, θα έχουμε και έτσι ωραιότατα οκτώμποφορ κάπου εκεί στο Αιγαίο. Όσοι δηλαδή Σαββατοκύριακο έχετε κανονίσει αιγαιοπελαγίτικες τσάρκες, να ξέρετε ότι θα φυσήξει πολύ. Αλλά σε γενικές γραμμές, λίγο μια δροσιά παραπάνω Πέμπτη Παρασκευή και κατά τα άλλα μια χαρά το καλοκαίρι και η παράταση του καλοκαιριού που σας έχω πει. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα πολύ ωραίο, διαφορετικό από όλα τα άλλα και πολύ μεγάλο back to school event. Και είναι αυτό που δεν θέλω να χάσετε, γιατί είναι ναι τώρα, 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco διοργανώνει στο Escape Center στο Ήλιον αυτό το πολύ μεγάλο event για να βγείτε κερδισμένοι με όλα αυτά που θέλετε. Όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για το σπίτι σας και πολύ ωραία δώρα και πάρα πολύ ελκυστικές τιμές, που αυτό είναι το πάρα πολύ σως. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 9.49. Το event θα ξεκινήσει από νωρίς, αλλά από τις 2 το μεσημέρι, αλλά στις 5 το απόγευμα θα είναι και η μαντόγαστερά του με το ρυθμό 9.49 εκεί, και μέχρι τις 8 το βράδυ πολύ μουσική, πλούσια δώρα, πολλές δραστηριότητες, να το ευχαριστηθείτε και κυρίως να το εκμεταλλευτείτε για να βγείτε κερδισμένοι. 10 στη σειρά είναι αυτά που ακούμε και χωράνε όλες οι επιτυχίες στη δική μου εκπομπή, χωράνε όλες οι επιτυχίες στο ρυθμό 949.

0: ωραίες προτάσεις έχετε με Αντώνη Βαρδέη, με τραγούδια που έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδέης, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο Αντώνης Βαρδέης, πέρασαν τα χρόνια, τα τραγούδια μείνανε. Με ένα από αυτά θα κλείσουμε. Έχω αποφασίσει, αλλά σας το κρατάω για το τέλος. Τραγούδι της Γιώτας. Αυτό θα γίνει λίγο αργότερα. Μου ζητάτε να ξαναπώ και πολύ καλά κάνετε. Αυτό που είπα ότι το προλαβαίνετε για σήμερα, γιατί είναι η εξαιρετική ευκαιρία, Mediterranean College Open Day. Πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή εσείς που ψάχνατε να βρείτε τι να κάνετε. Θέλετε να πάρετε όλες τις πληροφορίες, θέλετε να σπουδάσετε, το έχετε ψάξει, κάτι σας καλύπτει, κάτι όχι. Λοιπόν, σήμερα το Mediterranean College ανοίγει τις πόρτες του και στην Αθήνα εδώ, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30. Θέλω να ενημερωθείτε για προγράμματα Bachelor, Masters, MBA, Professional προγράμματα, διαθέσιμες υποτροφίες, διάφορα που μπορούν να σας πούν οι καθηγητές και να σας αλλάξουν το mindset τελώς. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι για όσους θα συμμετάσχετε σήμερα στο Open Day, έχετε απαλλαγή από το τέλος αίτησης, 5% επιπλέον έκπτωση και δωρεάν σεμινάριο αξίας 500 ευρώ, αρκεί να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Ανοίξτε τα μάτια, λειτουργήστε γρήγορα. Οι ευκαιρίες, ξέρετε, το διάβαζα πριν από λίγο στον Ξενάκη εκεί στο βιβλίο του. Οι ευκαιρίες δεν είναι μόνο στιγμές. Είναι να έχεις ψάξει, να έχεις κάνει την κατάλληλη προεργασία και μετά έρχεται η ευκαιρία και τσουπ την αρπάζεις. Έτσι είναι. Ξεκινάνε τη Δευτέρα. Είναι τα πρωινά ναυάγια. Μην τα ψάξετε αλλού. Είναι μόνο στο ρυθμό 949. Ακούστε προσεκτικά αυτό.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσι μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος.
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε?
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
4: Εδώ στο ρημονήσι.
2: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, χάτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε.
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ?
4: Κρίμα η ταλαιπωρία.
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε.
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
15: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Είναι μεσημέρι της 1ης Τετάρτης του Σεπτεμβρίου στο ρυθμό 949 και η Μηγιώτα Τσιμπρικίδου μαζί σας. Βγήκε στη δημοσιότητα αυτή τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας για τις εθνικότητες τουριστών. Ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί, ποιοι αφήνουν το μεγαλύτερο tip κτλ. Και ακούστε αυτό, οι πιο ευγενικοί τουρίστες είναι οι Ιάπωνες και ακολουθούν οι Νορβηγοί, οι Ελβετοί και μετά οι Καναδοί. Όχι, οι Έλληνες δεν είναι. Στην τελευταία θέση μας ντέψτε είναι οι Ιταλοί. Από την άλλη, θέλω να πω και αυτό, ποιοι αφήνουν τα μεγαλύτερα tip, αφήνουν οι Αμερικανοί. Είναι αυτοί που ξοδεύουν πολλά χρήματα και αφήνουν και τα καλά τα φιλοδορήματα. Και ακολούθησαν οι Γερμανοί, οι Ελβετοί, πολύ καλά πήγανε και αυτοί. Οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον αναδείχθηκαν και επενέθηκαν για το ενδιαφέρον τους σχετικά με τη συμπεριφορά των ζώων, την άγρια φύση και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά. Ενώ ο Κορμή Νίκος Οικονομόπουλος παίζει τώρα στο ρυθμό 949.

0: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ στο ρυθμό 949 για εσάς που αγαπάτε πολύ τα κινηματογραφικά, δηλαδή όλα αυτά που θέλετε να τα βλέπετε και πρώτοι και να τα απολαμβάνετε και με παρέα. Πτώση 2, Dead Point, από 3 του Σεπτέμβρη στα Βελέτ Σινεμάς, από αύριο, εκεί που απολαμβάνεις να βλέπεις ταινίες. Θέλω λοιπόν να το έχετε στο νου σας ότι βγαίνει αυτή η ταινία, και αν είχατε φάει κόλλημα με την πρώτη πτώση, τώρα η πτώση 2 ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη, οπότε μην το χάσετε αυτό. Η πτώση 2, Dead Point, έρχεται από αύριο στα Village Cinemas. Κρατήστε το και κάντε μια ωραία κινηματογραφική έξοδο. Εγώ θα κάνω έξοδο από το στούντιο, η Άννα Ζυρδέλη θα κάνει είσοδο και θα περάσετε υπέροχα μαζί της, γιατί αλίμονο αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο ρυθμό 949. Λίγο πριν φύγω εγώ όμως, πάμε για αυτό.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Όπως τα έχουμε πει, είπαμε ότι σήμερα θα βάλουμε κάτι με την υπογραφή του Άντωνη Βαρδί. Μου ζητήσατε πολλά τραγούδια και το θα εκραγώ, και πολλά δικά του που τα έχει πει κιόλας ο ίδιος, αλλά και πολλά που έχει γράψει και έχει δώσει σε άλλους. Έχω επιλέξει κάτι που το ζητήσατε πάρα πολύ. Πολύ αριθμητικά, δηλαδή με 2 λάμδα και ο μικρό γιώτα, για να καταλαβαίνόμαστε. Αντώνης Βαρδής και Όλγα Βλαχοπούλου, από το μακρινό 2011, είναι αυτή η νύχτα. Αυτή η νύχτα που σπάει 2 κομμάτια. Είναι αυτό το τραγούδι που ο Αντώνης Βαρδής έχει μεγαλουργήσει στη μουσική, αλίμονο. Και θέλω πολύ, αν πρέπει, να το αφιερώσετε εκεί που πρέπει. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου στο ρυθμό 949. Καλό μας μεσημέρι. Να είμαστε καλά, να ακούμε ωραία τραγούδια, να χαμογελάμε ο ένας τον άλλον, να τα απολαμβάνουμε όλα, και ακόμη και αν έχουμε ζόρικα και δύσκολα, να τα αφήνουμε στην άκρη και να πιστεύουμε βαθιά ότι όλα περνάνε. Μείνετε στο ρυθμό 949, δυναμώστε και απολαύστε.

0: Λένε ότι η ραδιοφωνική σεζόν μετρείται σε εκπομπές. Εγώ νομίζω μετρείται σε στιγμές, σε τραγούδια που αφιερώσαμε, σε ιστορίες που ακούσαμε, σε ανθρώπους που γνωρίσαμε, σε φωνές που κάθε Τετάρτη έγιναν η παρέα μας. Και κάπου εκεί καταλάβαμε ότι εκτός ρυθμού δεν είναι μόνο ο τίτλος μιας εκπομπής. Είναι εκείνες οι δύο ώρες που αφήναμε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα και βρίσκαμε ο ένας τον άλλο. Σας ευχαριστώ για κάθε ιστορία, κάθε μήνυμα, κάθε τραγούδι. Ραντεβού ξανά από το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν το ρυθμό και υπάρχουν άνθρωποι που τον φτιάχνουν.
0: Εγώ πάλι συνήθως τον χαλάω.
1: Θοδωρής Μαραντίνης. Εκτός ρυθμού. Από το Σεπτέμβριο. Στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τετάρτη σήμερα 2 του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς τα καλύτερα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Από τις 2 μέχρι και τις 5 θα κρατήσω συντροφιά. Μόλις πήρα σκητάλη από Γιώτα Τσμπρικίδου και θα συνεχίσουμε με πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, θέλω τα νέα σας. Θέλω την παρέα σας και πάρτε τώρα κινητό αναχείρας. Μηνυματάκι στο Viber στο 6937-949-949. Να μου πείτε τα νέα σας. Τι περνάτε, μπορεί δυσκολίες, μπορεί ευκολίες. Εδώ θα είμαστε να τα λύσουμε. Τι όρεξη έχετε. Εγώ θα σας ετοιμάσω και για θέατρο και για συναυλία. Λοιπόν, μέχρι τότε έρχονται 10 στη σειρά και φύγαμε για επιτυχίες. Και ανοίγει σήμερα η Κατερίνα Λιόλιου και κάνει Τίμια, και γνωστό σε όλους, το λογαριασμό. Δυναμώστε παρακαλώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Όλοι μου ήσταν χώρια λοιπόν και την Γαρμπή. Να κάνουμε μια βολτά στον κόσμο και βλέπω ότι στις Φιλιππίνες μπορεί άνετα να πάρει το βραβείο ένα ζευγάρι, ρε παιδί μου, για το γάμο της χρονιάς. Γιατί θα λέγει κανείς για γαμήλια πλημμύρα ευτυχίας, διότι έχει πλημμυρίσει ολόκληρος ναός εδώ και ένα μήνα. Αλλά η γυναίκα, αμέτη μου σου λέει, θα γίνει ο γάμος. Ναι, θα γίνει. Και πήγε βλέποντας εδώ σε ένα συγκεκριμένο site και συγκεκριμένα, να σας πω και ποιο site μπορεί να θέλετε να το δείτε. Φιλελεύθερος, θα δείτε ότι ο γάμος της χρονιάς στις Φιλιππίνες, όπου η γυναίκα διασχίζει το ναό στις Φιλιππίνες με νερό μέχρι τον οφαλό, θα λέγει κανείς. Κανονικότατα. Δεν έχει σταματήσει. Σου λέει, ρε παιδί μου, η ανορία, μην το κάνει το γάμο. Όχι, εκεί θα το κάνω. Κατάλαβες. Ήταν η δική του απόφαση. Εντάξει. Θα έλεγε κανείς, όντως, αυτό που είπα στην αρχή, γαμήλια πλημμύρα ευτυχίας για κάποιον. Σε λίγα χρόνια, βέβαια, ή θα γελάμε ή θα κλαίμε. Θα σου λέει, ήταν σημάδι αυτό ή δεν ήταν σημάδι. Άλλο θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είναι σημάδι. Στην Αργεντινή, θα σα πω και στο Buenos Aires, όπου ναι. Παγκόσμια πρωταθλητρία Ελληνίδα στο τάγκο, η Ναΐμα Γεροσοπούλου. Διαβάζω το πρώτο θέμα με τον Αργεντίνο παρτενέρ της. Κατακτήσανε την κορυφή. Μπράβο στα παιδιά. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε τέτοιος διαγωνισμός. Και μιλάμε για τη μεγαλύτερη διοργάνωση. Πραγματοποιήθηκε τάγκο ντε πίστα, λέγεται, του 2026. Κορυφαία διάκριση. Μπράβο στα παιδιά. Να μας κάνουν περήφανους και με το τάγκο. Γιατί όχι μόνο με το στίβο. Υπάρχουν και αυτά. Δεν ξέρω αν λατρεύετε το χορό. Πρέπει να έχεις ρυθμό για να πιάσεις το χορό. Όλοι οι χοροί δεν είναι εύκολοι. Βλέπω, έχω εγώ κάτι συμμαθητές. Παναγία μου, δεν κάνουνε τσαφ. Όχι, κυριολεκτικά δεν κάνουνε τσαφ. Ο ρυθμός όμως, 9.49, σου δίνει, ρε παιδί μου, ένα έναυσμα μέσα από τις επιτυχίες του. Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Ναι. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα. Έτσι μαγικά. Όλα μαγικά θα γίνουνε. Μέχρι τις 5 είμαι η Άννα Ζυρδέλη και σας κρατάω συντροφιά. Για δυναμώστε να φτιάξουμε διάθεση.

0: Πολύ καλά, κατάλαβε. Ήταν ο Θοδωρή Φέρη και είπε. Στο ρυθμό 949, ακού μόνο επιτυχίε. Ήρθε η ώρα να πω και εγώ πολλέ καλησπέρε εκεί έξω. Στη Χριστίνα που είναι εδώ και μα στέλνει μηνύματα. Στον Κυριάκο, τη Μαριάνθη και η Σταύρη. Έλα, βρε Σταύρη μου, καλώ ήρθε κι εσύ. Και θέλω να σα προειδάσω, γιατί θα έχετε και παράσταση να διεκδικήσετε και θεατράκι, αλλά και κατράκι ο Ιουλία Καλυμάνη. Θα σα τα πω σε λιγάκι. Θέλω τώρα να σα ευστήσω την προσοχή, διότι αν θέλει, ρε παιδί μου, κι εσύ να βιώσει αυτή την ωραία την εμπειρία, καζίνο εμπειρία, χωρίς να ταξιδέψει μακριά. Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse. Εκεί που η εμπειρία ξεκινά, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πριν φύγουμε για break, θέλω να σας πω ότι θα μοιραστώ μαζί σας μετά πολύ ωραία θέματα. Όπως για παράδειγμα τα φρούτα του Σεπτέμβρη. Άμα δεν τα ήξερες, εγώ τα έμαθα χθες. Ναι. Γιατί τα βλέπεις δεξιά και αριστερά και λες να είναι αυτό του Σεπτέμβρη, να είναι της εποχής του. Επίσης, βρήκα και έμαθα για ένα εξωτικό φρούτο που συγκεκριμένα, ενώ έχουν φέρει τον καρπό του πολλά χρόνια πίσω από κάπου πολύ μακριά, μόνο ένα νησί της Ελλάδος το φτιάχνει, το δημιουργεί. Είναι ιδανικό, ρε παιδί μου, έτσι, ο βλαστός του εκεί για να γίνει. Και αν πίστευες ότι πραγματικά είσαι φυσιογνωμιστής, σήμερα θα μάθεις πως οι σκύλοι διαβάζουν συναισθήματα από το πρόσωπό μας. Πολύ καλά άκουσες. Μέχρι τότε πάμε στο γρήγορο break μας, το πρώτο μας, και επανερχόμαστε.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
2: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Extreme Cover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
7: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
9: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
7: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
8: 2-1!
7: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
13: Δεν υπάρχει μέρα μου, δεν λυπείς.
12: Μαζί τους, ο Λευτέρης Κρίκης.
13: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
12: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
14: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: 45 λεπτά και μετά τις 2 εδώ είμαστε, Ελένη μου. Αχ, τι μου κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Άννα Ζυρδέλη, στο ρυθμό 949. Τα λέμε καθημερινά 2 με 5. Και θέλω την προσοχή σας, διότι αν επιθυμείτε κι εσείς τώρα που έχετε επιστρέψει πίσω, σιγά σιγά δειλά δειλά, να κάνετε τις ωραίες σας τις εξορμήσεις, έχουμε να σας ετοιμάσουμε για συναυλία. Διότι ο ρυθμός 949 παρουσιάζει την Ιουλία Καλυμάνη την 3η 15 του Σεπτέμβρη στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς σε μια μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, και για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις στείλτε Καλυμάνη στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα για την παρέα μας. Δυναμώστε.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Ελικοκύρου Νίκος Απέργης και θέλω τόσα να σου πω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έλεγα για τα φρούτα. Λοιπόν, εκτός από τα αχλάδια και τα μήλα, ρε παιδί μου, που λες ότι είναι η περίοδος τώρα, είναι και τα σίκα, που είναι τίγκα σε κάλιο ασβέστιο, το πεπόνι, που ρε παιδιά, πραγματικά έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και ηλεκτρολίτες. Και κάποιος θα έλεγε ότι είναι πολύ καλοκαιρινό. Όχι, είναι και για το Σεπτέμβρη. Δαμάσκηνα, μύρτιλα και βανίλιες. Με πολλές φυτικές ίνες όλα αυτά, βιταμίνη C. Ένα όμως από τα φρούτα που πραγματικά δεν ήξερα και είναι εξωτικό, είναι η γκαβάφα. Ναι. Αναρωτιέσαι κι εσύ. Το γκούγκλαρα για να το δω. Αποτελεί μια ιδιαίτερη τοπική ποικιλία φρούτων που καλλιεργείται συστηματικά σχεδόν αποκλειστικά στο νησί της Λέρου, στα Δωδεκάνησα. Ναι. Ξεκίνησε από το 1950 που το φέρανε, ρε παιδί μου, οι κάτοικοι από την Αίγυπτο. Ποιος θα το περίμενε, ποιος θα το πίστευε. Ρε παιδί μου, γκαβάφα. Και αν το δει στη μέση, ενώ εξωτερικά είναι πράσινο, πρασινοκίτρινο θα λέει, μέσα νομίζω ότι είναι ντομάτα. Δεν το έχω γευτεί. Αν κάποιος από εσάς έχει γευτεί αυτή την γκαβάφα, παρακαλώ να μου στείλει ένα μήνυμα στο Viber στο 6937-949-949, να μου πει κι άλλα, ρε παιδί μου, γι' αυτό το φυτό. Τι με έπιασε τώρα εμένα με τα φυτά, έλα μου τε. Λοιπόν, εσείς εκεί τώρα που μπορεί να κάνετε σκέψεις για το πόσα ηλιοβασιλέματα έχουμε δει το καλοκαίρι, πόσα παγωτά έχουμε φάει, πόσες βουτιές έχω μετρήσει. Εμείς μετράμε αντίστροφα το κάτι παίζει Bird by the E που επιστρέφει άμε την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος με αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη με το show του που έρχεται ζωντανά. Εσύ μπορεί να μην ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει και σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
5: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
7: Πες μου

Σύντομο και περιεκτικό το break μας. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη και σκρατώ συντροφιά καθημερινά 2 με 5. Και συνεχίζουμε. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Θέλω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούτε από όλο τον κόσμο, από όπου και αν είστε, μέσω soundist.gr. Καυτός ρυθμός 949. Θα έρθει την παρέα μας ο Γιώργος Σαμπάνης, η Πέγκη Ζήνα, ο Πέτρος Ιακωβίδης, Κωνσταντίνος Αργύρος. Όπω το χαμός γίνεται σήμερα. Τώρα όμως έχει καταφτάσει αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου. Με αυτό το αγαπημένο της το φορτηγό, ένα φορτηγό τραγούδια θα πω εγώ. Δυναμώστε παρακαλώ.

λέγω με σένα λοιπόν και Γιώργο Σαμπάνη στην παρέα μας και διαβάζω. Μάλλον έβλεπα το πρωί στη τηλεόραση τις ενημερωτικές εκπομπές που μιλάνε για το νέο νόμο στις πολυκατοικίες, παιδιά. Αυτό νομίζω θα χαρεί πολλοί κόσμος εκεί έξω, γιατί έρχονται λίγες αλλαγές που θα επηρεάσουν 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Γιατί κακά τα ψέματα, 8 στους 10 μένουμε σε πολυκατοικίες. Άρα, τι θέματα τρέχουν, ειδικά όταν αλλάζει ο καιρός με το πετρέλαιο, με το αν θα πρέπει να γίνει κάποια συντήρηση, στο ασανσέρ και όλα αυτά. Υπάρχουν πάντα κάποιοι που δεν είναι, ρε παιδί μου, πληρώνουν. Καθυστερούν να πληρώσουν. Τώρα με τον νέο νόμο. Ωραία, δεν θα υπάρχουν τέτοια. Ελπίζω να τηρηθεί βέβαια, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται. Όχι, δεν γίνονται. Πολλά λέγονται, λίγα γίνονται, να το πούμε σωστά. Λοιπόν, ένα από αυτό που λέγεται και γίνεται είναι αυτό που θα σας πω, διότι ξέρετε ότι είμαστε ένα βήμα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Δεν το ξέρετε. Η διασκέδαση όμως δεν θα τελειώσει, ίσα-ίσα. Σας έχουμε νέα. Νέα που θα κάνουν την επιστροφή στα θρανία ακόμη πιο συναρπαστική. Μιλάμε για το Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη. Η Pepco διοργανώνει στο Escape Center στο Ήλιον το μεγαλύτερο Back to School event. Πολύ καλά, άκουσες. Όσοι βρεθούν εκεί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικά δώρα, εκπλήξεις, ρούχα, είδη σπιτιού και διακόσμησης. Πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. 5 Σεπτέμβρη λοιπόν, από τις 2 το μεσημέρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα, στο κατάστημα Pepco στο Escape Center, και φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί, από τις 5 το απόγευμα και τις 8 η ώρα το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή. Είναι και αυτή μανούλα, έχει 3 παιδάκια και θα σας βοηθήσει. Δηλαδή, εσείς μπορείτε τώρα να είστε μια νέα μαμά και να μην ξέρετε τι πρέπει να πάρετε για το σχολείο. Βέβαια, θα μου πεις, Βρεσιάννα, αφού μας στέλνουν λίστες ολόκληρες. Ναι, αλλά η παλιά η μαμά πάντα ξέρει. Κατάλαβες, μπορεί να σου πει, κοίτα. Εγώ στο ένα παιδί πήρα αυτά, δεν χρειαστήκαν. Στο δεύτερο, τρίτο, ξέρω τώρα. Πολλά παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους. Να πάτε, να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε όλοι εκεί. Εμείς εδώ. Μένουμε στο ρυθμό, μένουμε με επιτυχίες, συνεχίζουμε και ήρθε τώρα αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης. Αγαπώ σημαίνει. Για σας τι σημαίνει?

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αιγαίο λοιπόν και αγαπημένη Αναβίση, εδώ το πρωτακούσαμε, αποκλειστικά το είχαμε στο ρυθμό 949. Και παιδιά, αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το ψάχνεις. Μην το σκέφτεσαι, δεν θα πας μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που γίνεται το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Υπεύθυνα θα πάμε σε ένα γρήγορο break. Να σας προειδεάσω ότι έρχονται τα πρωινά ναυάγια ο Σονούπο. Πάρτε μια γεύση και επανερχόμαστε.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium. Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί.
3: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
2: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος.
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε?
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
4: Εδώ στο ρημονήσι.
2: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, χάτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε.
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ?
4: Κρίμα η ταλαιπωρία.
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε.
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική. Εκεί βραδιά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, ώρα έναρξης, 8.30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ, χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές, Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Λεπτά και μετά τις 3 επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε σήμερα Τετάρτη, 2 του Σεπτέμβρη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη και σας κρατώ συντροφιά καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Χρόνια πολλά να πω σήμερα σε έναν φίλο μου εκεί έξω και μάλλον εδώ μέσα γιατί πέρασε να μου πει μια καλησπέρα. Μιλάμε για τον αγαπημένο μου φίλο τον Ηρόδοτο που έχει τα γενέθλιά του. Να είσαι γερός, δυνατός, δημιουργικός, χαμογελαστός. Ό,τι επιθυμείς, Παρθένος, στο ζώδιο Παναγία μου. Και εσείς εκεί έξω, ποιον έχετε να τους χαίρεστε. Και μιας και έχουμε γενέθλια, να στείλουμε και ένα θεατράκι. Ποιος από εσάς εκεί έξω θέλει να πάει παράσταση να δει την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη τώρα? Στείλτε μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά ανοίγει τις πόρτες του και σας παρουσιάζει την αγαπημένη αυτή νέα κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις». Πρωταγωνιστούν Διονύση Τζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και Ελένη Καρακάση. Τα φιλιά μου σε όλους, είναι όλοι μοναδικοί, είναι όλοι εξαιρετική. Θα δώσω αρκετές διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τώρα μωρό. Εμείς φύγαμε για επιτυχίες γιατί θα έρθει ο Βαλάντης, ο Χρήστος Μάστορας και τώρα Στέλλα Καλή. Δυναμώστε.

0: Σαν ένα χαρτάκι λοιπόν έγραψα και βαλάντι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μια αναζυρδέλη και σκρατώ συντροφιά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και ξέρετε πολύ καλά, έχει μπει ο Σεπτέμβρης. Μας το έχουν κάνει ήδη λοβοτομή οριακά, ρε παιδιά. Αλλά τα πράγματα είναι απλά. Back to school, back to work, back to shopping. Διότι ο Σεπτέμβρης έχει το δικό του προορισμό. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens ανακάλυψε τώρα τα αγαπημένα σου designer brands. Είναι και ανοιχτό και τις Κυριακές με μοναδικές προσφορές και κάνει την επιστροφή σου πιο stylish, βρε παιδί μου, από ποτέ. Από τις 4 έως και τις 7 Σεπτέμβρη, οι μικροί μας φίλοι πρωταγωνιστούν στο Nerf Game Days με ατελείωτη δράση και παιχνίδι. Designer Outlet Athens έχει όλο όσο αγαπάς όλο το Σεπτέμβρη. Το είπα ότι είναι ανοιχτά τις Κυριακές, έτσι. Συντονιστείτε, διότι αυτή την Κυριακή σίγουρα θα θέλετε να πάτε.
1: Λένε ότι η ραδιοφωνική σεζόν μετρείται σε εκπομπές. Εγώ νομίζω μετρείται σε στιγμές, σε τραγούδια που αφιερώσαμε, σε ιστορίες που ακούσαμε, σε ανθρώπους που γνωρίσαμε, σε φωνές που κάθε Τετάρτη έγιναν η παρέα μας. Και κάπου εκεί καταλάβαμε ότι εκτός ρυθμού δεν είναι μόνο ο τίτλος μιας εκπομπής. Είναι εκείνες οι 2 ώρες που αφήναμε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα και βρίσκαμε ο ένας τον άλλο. Σας ευχαριστώ για κάθε ιστορία, κάθε μήνυμα, κάθε τραγούδι. Ραντεβού ξανά από το Σεπτέμβριο.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν το ρυθμό και υπάρχουν άνθρωποι που τον φτιάχνουν.
3: Εγώ πάλι συνήθως τον χαλάω.
2: Θοδωρής Μαραντίνης. Εκτός ρυθμού. Από το Σεπτέμβριο. Στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.
6: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: Θα το έχουμε μπει ήδη στην τρίτη και τελευταία ώρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 2 του Σεπτέμβρη, στο ρυθμό 949. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη από τις 2 μέχρι τις 5. Μ' ακούτε και σας ακούω μέσα από τα μηνύματα καθημερινά. Τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε μέσω Viber στο 6937-949-949. Στείλτε μου τώρα τι κάνετε, πού είστε, αν έχετε πέσει σε κίνηση, γιατί κακά τα ψέματα από χθες. Αχ, στο μεδούλι μας το νιώσαμε. Στο μεδούλι μας δεν υπάρχει τόσο γρήγορα. Δεν το φανταζόμουν. Περίμενα ότι θα εκμεταλλευτείτε και την επόμενη εβδομάδα, να σας πω την αλήθεια, μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία και θα κάνετε ακόμη διακοπές. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να σκρατάμε συντροφιά καθημερινά και έχουν ξεκινήσει οι επιτυχίες και είναι πολλές. Έρχονται 10 στη σειρά. Από Νότι Σφακιανάκη, Κωνσταντίνο Αργυρό, Κέτη Γαρμπή, Ελένη Φουρέιρα. Τώρα ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Ένα χοκορμί. Δυναμώστε, παρακαλώ.
1: Κι αν η καρδιά σου

Κάπως έτσι μου φαίνεται ότι μετανιώνει και η φίλη μας η Σταύρη που είναι στον Κηφισό, γιατί λέει είναι τραγικός. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσω να σας λέω και το ποιους δρόμους θα πρέπει να αποφύγετε, μάλλον την κίνηση. Δεν ξέρω πόσο καλά θα τα καταφέρω. Τα αφήνω στο Γιάννη Κατινάκη που θα έρθει σε μία ώρα, σας θα πει καλύτερα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα. Λέγαμε ρε παιδί μου νωρίτερα, αν είσαι φυσιογνωμιστής. Μπορεί και να είσαι. Ξέρεις όμως ότι πλέον τα σκυλιά μας μπορούν να καταλάβουν τα συναισθήματά μας. Και δεν κάνω πλάκα. Έχει ξεκινήσει αυτό τώρα από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, δίνοντας φωτογραφίες απλά στους σκύλους. Άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις. Είχαμε την εξέλιξη των χιμπατζίδων, μάλλον του ανθρώπινου είδους από χιμπατζί. Τώρα θα έχουμε το σκύλο που καταλαβαίνει από μια απλή φωτογραφία, σου λέει, τα συναισθήματά μας. Χαρά, φόβο, θυμό, θλίψη, οτιδήποτε κι αν είναι. Δεν έχουν βέβαια συνειδητοποιήσει ακόμη αν έχει να κάνει και με τη στάση του σώματος ή τη χρειά της φωνής. Η έρευνα αυτή είναι σε εξέλιξη. Τι άλλο, θα πάνε καλά τα πράγματα. Πολλές καλησπέρες ήδη, έχετε μαζευτεί παιδιά, τι γίνεται σήμερα? Πολύ σημαντικό παρόν εδώ, Αντώνης, Ελένη, Αγάθη, Μαριέτα, Μαρία, γεια σας παιδιά, γεια σας. Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες, τα υπόλοιπα 10 στη σειρά που είναι πολλά. Είναι και ο Νίκος Απέργης και η Νατάσα Θοδωρίδου. Απόν τώρα δυναμώστε, γιατί έρχεται αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη και έχω δώσει ήδη προσκλήσεις για κατράκιο.

0: Νίκος Απέργης λοιπόν και αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και αν σήμερα, σήμερα εδώ κοντά, σε καμιά ωρίτσα, γύρω στις 5.30, σκέφτεσαι τις επόμενες σπουδές σου ή το επαγγελματικό σου μέλλον, το Mediterranean College έχει open day και σε περιμένει σήμερα, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, από τις 5.30 έως και τις 8.30 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γνώρισε λοιπόν τα προγράμματα Bachelor, Masters, MBA και Professional Programs. Μίλησε με καθηγητές και ακαδημαϊκούς συμβούλους και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει. Γιατί πολλοί από εμάς έχουμε σπουδάσει κάτι άλλο και έχουμε ασχοληθεί με κάτι άλλο. Οπότε τώρα καλό θα είναι να επιλέξεις πιο σωστά, πιο όρθα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο μεθαύριο. Επιπλέον, όσοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφή σήμερα, απαλλάσσονται και από το τέλος αίτησης. Δήλωσε συμμετοχή και έλα σήμερα στο Mediterranean College Open Day. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο και τελευταίο break και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόβιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
6: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
10: Πάμε.
9: Τετράδια.
10: Ναι.
9: Παγούρι.
10: Ναι.
9: Gaming, gadgets,
10: πώς?
9: Popcorn, σινεμά.
10: Τι?
9: Και παγωτό.
10: Καλά, χωράνε όλα αυτά στο backpack.
11: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
16: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
15: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
16: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
15: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
17: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Μασούτης. Οικονομικά.

Επιστρέψαμε για λίγο ακόμη. Εδώ είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 καθημερινά. Και περιμένω τα τελευταία σας μηνύματα στην εκπνοή. Προλαβαίνετε πριν έρθει ο Γιάννης ο Κατινάκης με το show του για να σας συνεπάρει. Μέσω Viber διαβάζω τα μηνύματά σας στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάς ότι μας ακούς από όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις, ή μέσω από το application του show.gr, κάθετος ρυθμός 949. Και μην συνεχίζουμε με επιτυχίες και θα έρθει τώρα στην παρέα μας το Δωρής Φέρης. Τι είπες, λοιπόν, δυνάμωσε το.

Παίρνω την ευθύνη λοιπόν και στάν στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Θέλω να σας προετοιμάσω για τα Village Cinemas, γιατί είναι ωραίες αυτές τις στιγμές.

0: Να πάτε οικογενειακά, να πάτε μικρή και μεγάλη, διότι τα Minions και τα Τέρατα προβάλλονται τώρα στα Village Cinema. Η νέα ξεκαρδιστική περιπέτεια των αγαπημένων Minions έχει ήδη ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους. Κλείνετε τώρα τα εισιτήρια στο villagecinema.gr. Ήρθε η ώρα να δώσω σκυτάλι, μισό λεπτάκι, το ξέρετε, το έχετε αγαπήσει. Μ' αρέσει πολύ η εισαγωγή αυτή, μιας και είμαστε και σε εκλογικό mood. Τι είπατε?
1: Είμαι η Τάμι Τσανάκα, εκλόχθηκα. Είμαι αυτό.
0: Γιάννης Κατινάκης, παιδιά, με το show του. Ο showman του ρυθμού 949. Κάτσε, δεν έχω και τέτοια. Περίμενε, θα βρω.
1: Μόνος μου χειροκροτάω να ξέρει ο κόσμος, έτσι.
0: Όχι, έβαλα.
1: Ναι!
0: Έβαλα!
1: Ναι.
0: Είσαι η ελπίδα μας, Γιάννη!
1: Είμαι! Ένα αστέρι πέφτει.
0: δεν θα πω το επόμενο.
1: Που πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Όχι. Είσαι η ελπίδα μας. Ελπίδα μας.
1: Ωραία. Ας παραμείνουμε σε μια εξωπρεπή συνθήκη.
0: Λοιπόν, να σποϊλάρω, δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια στιγμή σύντομα. Κάθε μεγάλη επιτυχία έχει ξεκινήσει από το ρυθμό. Κάποτε ακούστηκε για πρώτη φορά. Μπορεί να ακουστεί και του Γιάννη Κατινάκη, διότι ο Βασίλης Κουμεντάκος έχει κάνει τα μαγικά του.
1: Σε ένα τρεπτικό στίχο.
0: Αναγιάσου. Λοιπόν, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πιστή εδώ στις 2. Μην ξεχνάτε ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε, έτσι. Φιλιά πολλά!
2: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
9: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
11: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
9: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
10: 2-1!
9: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Σειρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
15: He's from Greece.
16: The Giannis Katinaki Show.
17: Είναι φανταστικός.
18: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
19: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
20: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
21: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
22: Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
23: Χωρίς το Γιάννη. Προκοπή το ραδιόφωνο δεν κάνει.
24: Κατινάκη.
25: Oh my goodness, Giannis. The Giannis Katinaki Show.
26: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε που αλλού, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη στο The Giannis Κατινάκη Show. Σε περίπτωση που δεν έχεις ενημερωθεί ακόμα, φέτος έχουμε νέα ώρα και νέα υπερεκπομπάρα. 5 με 8 καθημερινά θα με ακούς, τώρα που γυρίζεις από τη δουλειά, τώρα που είσαι μέσα στα νεύρα και συχτηρίζεις, χρειάζεσαι ένα Γιάννη Κατινάκη, μια ενδοφλέβια και φιούτσα χπινιά και ένα ζιού και να σου φτιάξει το κέφι, να στο ανεβάσει ψηλά ψηλά έως τη βουνοκορφή του Everest, θα πω εγώ. Και σήμερα έχουμε πράγματα και θάματα για σένα. Πρώτον, έχουμε το θέμα της ημέρας, το δίλημα της ημέρας, εδώ που διακυβεύονται πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά ζητήματα. Και βεβαίως θέλουμε και τη δική σου τη γνώμη, έτσι. Έχουμε παιχνίδι, έχουμε τη σκάλα του Μιλάνου που εσύ θα βγεις, θα μου τραγουδήσεις. Ένα τηλέφωνο από ριλά, παιδιά. Και θα πάρεις και το δωράκι σου. Και εννοείται, έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη, που τα δικά σου προβλήματα τίθονται επιτάπητος, παιδιά. Είμαι Μπαμπινιώτης. Τα ελληνικά μου είναι εξαιρετικά, έως και Βίκυ Φλέσσα Μπίλιο Τσουκαλά. Όλα τα ωραία μόνο στο ρυθμό 949 και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολύ κέφι και καψούρα σου έχω και τσιφτετέλη σου έχω και χαρά σου έχω και απτέμπο σου έχω και τη βιβή σου έχω που μόλις μου στείλε μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Γεια σου Γιάννη μου, μου λέει. Και κάποιος με παίρνει και τηλέφωνο, δεν ακούει εκπομπή, στη μειοψηφία είναι. Σταματάω όμως, σταματάω γιατί περιμένει η Κάθριν. Η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό τον έχει ζητήσει, περιμένει να τον πάρει το λογαριασμό και είναι έτοιμη να μας τραγουδήσει. Τι έχεις να κάνεις εσύ, δυναμώνεις την ένταση και όλα θα πάνε υπέροχα. Κατερίνα Λιόλιου και ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ναι, λοιπόν, εγώ είμαι η μόνη επιλογή για σένα. Εγώ και ο ρυθμό 949 εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και Γιάννη Κατινάκη στο The Γιάννη Κατινάκη Show κάθε μέρα. Οπα. Εντάξει, Χρήστο μου, τα πες όλα. Ωραία, να συνεχίσω εγώ το πρόγραμμά μου. Εδώ λοιπόν, 5 με 8 καθημερινά, τώρα που γυρνάς από τη δουλειά, τώρα που θέλεις μια εξαιρετική παρεούλα. Και πριν περάσω, γιατί έρχεται το δίλημα του Γιάννη εντός ολίγου, έχω βροχή έως και χαλάζι μηνυμάτων. Έχω τη Χριστίνα, έχω τη Μαρία από το Μόναχο, Ντάνα Εντερνάσιονα, ο Γιάννης Κατινάκης. Έχω τον Άγγελο που μας ακούει από το περίπτερο στην Κόρινθο, τα φιλιά μου και στον Ιστμό και στην Κόρινθο και στο περίπτερο και στα τυρογαριδάκια. Έχω τον Κενάν που μου παραπονιέται γιατί τώρα σχολά, λέει, και είναι 10 λεπτά με τα πόδια επιστροφή και πότε προλάβει να με ακούει. Από το σπίτι, Κενάν μου, από το σπίτι. Δεν κατάλαβα. Έχω την Σοφία που με ακούει από Ζαχάρο Ηλίας και έχω και τη Βιβί που δεν μου λέει από που με ακούει, αλλά με ακούει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να με ακούς από όπου και να είσαι, και από τον Κρόνο και από τον Άρη. Και τώρα ήρθε η ώρα για το δίλημα του Γιάννη και άκου τι έχει να γίνει σήμερα.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Βεβαίως με χαλή δυναστεία, είμαι η Τζόαν Κόλινς και σήμερα θα τεθεί επιτάπητο σε ένα πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα. Κάμπινγκ ή ξενοδοχείο. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και ζαβαρακατρανέμιαν. Αρχικά θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν το κάμπινγκ είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω, χρήζουν κάποιε ψυχιατρική παρακολούθηση. Μιλάμε για κάποια ψυχοπαθολογία πάρα πολύ σοβαρή, διότι δεν μπορώ να καταλάβω ένα εμβιόν, ένα πλάσμα του δυτικού πολιτισμού που έχουμε πασχίσει πάρα πολύ για ηλεκτρισμό, για στρώματα και για διάφορε άλλε παροχέ, να επιλέγει οικία βουλήση να πηγαίνει να κοιμάται στο χαλίκι, να του γίνεται υπόθετο, να ξυπνάει 6 η ώρα από τον ήλιο, 48 βαθμοί Κελσίου, να γίνεται σαν σεφταλιά για να δει, λέει, τη θάλασσα. Ή το άλλο, τουαλέτα, τουαλέτα πού? Στα θαμνά, λίπασμα. Όχι, αγάπη μου, και γύρω-γύρω οι σκηνές, φωνές, γκαρίζουν. Λες και είμαστε στο γήπεδο. Ξενοδοχείο, αγάπη μου, ξενοδοχείο, δεν έχει ούτε ένα πλήν. Θα μου πεις, τα λεφτά. Δεν πειράζει, προτιμώ να δώσω έναν ευρώ και να πάρω ένα στεγαστικό για να πάω 5 μέρες στο ξενοδοχείο. Ενώ, άκου τώρα να πω και το άλογο. Εμένα, παιδιά, μου είχαν πει να πάω στο Survivor, βεβαίως, σε μένα, γελάστε όσο θέλετε. Και μου δίνανε κάποια, έτσι, ένα αξιοσημείο το ποσό θα έλεγε κανείς. Και είπα όχι, θα πάω και θα πληρώσω κιόλας. Και σου λένε οι άλλοι, όχι, πήγαινε σε ελεύθερο κάμπινγκ. Εκεί που ο Μίκτος χορεύει καρσιλαμά γύρω-γύρω από τη γενετήσια περιοχή σου. Δεν θέλω καθόλου, δεν επιθυμώ. Και αν επιθυμείς εσύ, πες το μου και αιτιολόγησε. Ήδη στέλνετε, παιδιά. Ήδη πραγματικά οι υπέρμαχοι του ξενοδοχείου είναι εδώ στο Viber μας. 6937-949-949. Πες μου τι από τα δύο προτιμάς. Την επιλογή κάμπινγκ δεν τη δέχομαι. Και γιατί αιτιολόγηση θέλω, γιατί εδώ πέρα μιλάμε μπέσα και αντρίκια. Πότε θα πες τα βάρη μου πλακώσει. Λοιπόν, σταματάω, περιμένω τα μηνύματά σου και περνάω ευθύς αμέσως σε Ηλία Βρετό που έχει και σήμερα τα γενέθλιά του, έτσι. Να του τραγουδήσω ένα χρόνια πολλά. Το θέλει. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ναι, Ηλίας Βρετός, μάτια μου.

αγάπη μου. Αλληλούια, θα πούμε όλοι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, μέχρι και τις 8 απολαύσαμε Ελένη Φουρέιρα. Και τώρα έχω να σου πω πράγματα και θάματα. Και μέχρι και τις 8 δεν θα βάλω γλώσσα μέσα. Ακούστηκε λίγο απειλητικό αυτό. Αρχικά, έχω πάρα πολλά μηνύματα για το δίλημα της ημέρας, το οποίο ήταν κάμπινγκ, ο Χριστός και Παναγία Θεός φυλάξει μακριά και εσύ είναι και όσο. Ή ξενοδοχείο. Παιδιά, ένας άνθρωπος να προτιμήσει το κάμπινγκ δεν υπήρξε και είμαι πολύ περήφανος για το κοινό μου. Λοιπόν, έχω τη Χριστίνα που μου λέει ξενοδοχείο εννοείται. Δεν φτάνει που είμαστε μέσα στα νεύρα και την κούραση και πονάνε τα πάντα. Θα πας εκεί πέρα σε ένα οικονομικό σου, λέει, μπροστά στη θάλασσα και εξαιρετικά. Από τη Χαλκιδική μας στέλνει η φίλη Χριστίνα. Και έχω και την Όλγα, Όλγα Μπάστα, με τη Σάσα Μπάστα κάποια σχέση δεν ξέρω, που μου λέει Γιάννη καλησπέρα, ξενοδοχείο και παροχές μόνο. Σε ό,τι είπε συμφωνώ, πολλά πολλά φυλάκια. Επίσης τα φιλιά μου να στείλω και στην Αγγελική που μόλις μου έστειλε μήνυμα στο Viber μας 6937 949 949. Και τώρα μην αφήσεις κάτω το κινητό σου αγάπη μου, μην το αφήσεις κάτω, γιατί ήρθε η στιγμή για παιχνιδάρα, τη νέα στήλη της εκπομπής αυτής στη σκάλα του Μιλάνου. Τι σημαίνει αυτό? Listen to me carefully και σημαίνει ρουμπρίκες. Θα βγεις στον αέρα του ρυθμού 949 και ένας έγκριτος, θέλετε κανείς, ένας έμπειρος, ένας ακρογωνιαίος λίθος της μουσικής στην Ελλάδα, εγώ, θα σε κρίνει. Λοιπόν, 6937 949 949, το Viber μας, μου στέλνεις το τραγούδι που θέλεις να ερμηνεύσεις στον αέρα του ρυθμού 949 και εγώ θα κρίνω αν θα καταφέρεις να φτάσεις στην κορυφή της σκάλας του Μιλάνου και να κερδίσεις το δώρο σου, εννοείται, γιατί εδώ ο καλήφωνος ο άνθρωπος επιβραβεύεται. Θες δωράκι λοιπόν? 6937 949 949, μου στέλνεις το αγαπημένο σου τραγούδι, βγαίνεις, μου το λαλάς και ο σύγχρονος... πώς να με πω, σύγχρονος Σταμάτης Κραουνάκης, ναι, θα το πω, ίσως και Whitney Houston, θα κρίνει αν θα πάρεις το δώρο σου. Πριν μου ρίξεις το γιαούρτι πρόβιο στραγγιστό, περνάω κατευθείαν σε Νίκο Κονομόπουλο και επικίνδυνη αγάπη. Που αν θες τη γνώμη μου, κάθε αγάπη είναι επικίνδυνη, γιατί ξεκινάς τη καλά στην αρχή και μετά λες, καλέ, τι έγινε με την πόρτα, χαμήλωσαν τα κέρατα. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα Νίκο μου, δύσκολα.

0: περαστικό.
1: Είδα και από είδα και στον περαστικό θα τα ρίξω εδώ που φτάσαμε. Κωνσταντίνος Αργυρός πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι η παρεούλα σου για να περάσουμε εξαιρετικά και συγκλονιστικά, τολμώ να πω. Και υπενθυμίζω ότι εντός ολίγου σε βγάζω στον αέρα να μου τραγουδήσεις το τραγούδι της επιλογής σου και να κερδίσεις το δωράκι σου. Γιατί έχουμε τη σκάλα του Μιλάνου. Περιμένω λοιπόν να μου στείλεις το Viber μας 6937 949 949, το τραγούδι που θες να ερμηνεύσεις. Και βλέπω ήδη έχετε στείλει πάρα πολύ. Όμως, επειδή ένας πρέπει να βγει, παιδιά, μην απογοητεύεστε. Διότι και καθότι οι συμμετοχές μετράνε. Δηλαδή, μπορεί αύριο να βγάλω κάποιον που έστειλε χτες, κατάλαβες. Οπότε, κανένα μήνυμα δεν πηγαίνει χαμένο. 6937 949 949. Και πριν περάσω σε διαλυματάκι, θέλω να σου πω ότι κάτι έρχεται, κάτι υπερσυγκλό. Κάτι παίζει Powered by They. Επιστρέφουμε λοιπόν Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Συντάγματος, 5 με 8 το απόγευμα. Με μένα φυσικά, 3 ώρες εκεί πέρα να με χαρείς, να με θαυμάσεις, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Και μια εκπληξάρα που σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις. Τώρα, περνάω σε διάλειμμα και με το που επιστρέψω βγάζω ακροατή για τη σκάλα του Μιλάνου. Και εννοείται, θα πάρει και το δώρο του, έτσι, γιατί το τραγούδι εδώ βραβεύεται.
2: Βασίλη! Βασίλη!
3: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
4: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
3: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
5: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
6: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
4: Ο Ουγγαρέζος!
3: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
4: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
3: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
5: Εδώ στο ρημονήσι!
3: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
4: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
5: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
4: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
5: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
4: Κρίμα.
3: Αχ, τι πάθαμε!
5: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
4: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
3: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
4: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
3: Δημήτρη!
7: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
8: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School, παρέα με τον ρυθμό 949.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
9: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
8: Ερμού 61.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία. Στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσει στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Welcome back again, γιατί είμαι και ξενόγλωσσος και international. Καλησπέρα και καλώς ήρθες για ακόμα μια φορά στην πιο ωραία, στην πιο κεφάτη, στην πιο τσαχπίνη και παρέα του ραδιοφώνου και όχι μόνο. Γιάννης Κατινάκης, το The Γιάννης Κατινάκης Show, που κάθε μέρα σου κρατάει συντροφιά 5 με 8. Τώρα στην κίνηση, στην ταλέπα, στην τσάπα, στο γολγοθά που ανεβαίνει, στην κίνηση και στη ζέστη, είμαι εγώ σαν μια νότα δροσιά, θα έλεγε κανείς, ελπίζω όχι όντως κανείς. Και ήρθε η στιγμή για την παιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνου, που εσύ διαλέγεις το τραγούδι που θες να ερμηνεύσεις. Βγαίνει στον αέρα του ρυθμού 949 και ο έγκριτος, ξαναλέω, ο ακρογωνιαίος λίθος, μ' άρεσε αυτό, της μουσικής Γιάννης Κατινάκης, κρίνει αν θα καταφέρεις να ανέβεις τη σκάλα του Μιλάνου και να κερδίσεις το δωράκι σου. Πρώτη εκπομπή είχα κορίτσι. Δεύτερη εκπομπή είχα πάρει κορίτσι. Σε λίγο θα γίνω Σουλεϊμάνα Μεγαλοπρεπής. Πολύ γυναικάς βγήκα. Γι' αυτό και τώρα έχω και ένα αγόρι να έρθω λίγο να στανιάρω, ρε αδερφέ μου. Είσαι εδώ, αγόρι.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
0: Γεια σου. Ήσουν πιο τσαχπίνης πριν. Τι μου πάθες τώρα. Κόμπλερ, που μ' άκουσε. Έλα, εσένα λέω που σου τσαχπίνει και τώρα δεν είσαι.
1: Τι κάνει για να ακούω.
0: Α, τρίτη φορά θα κάνω. Είμαι καλά. Είμαι καλά και θέλω να μου πει ποιο είσαι, πώ σε λένε, από πού με παίρνει.
1: Λοιπόν,
0: από ποια περιοχή εννοώ, από ποια περιοχή. Δήμο από το Εγάλεο, ναι.
1: Ναι, 32 ετών.
0: Α, 32 ετών. Να το ονομάσουμε Χρυσοκουφέτα, μα βγαίνει αγόρι την εκπομπή να γίνει μια μετονομασία. Πριν μου πει το οτιδήποτε άλλο, να πέσουν τα σήματα, παρακαλώ πολύ.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Αχ, έλα να ανέβουμε αυτή τη σκάλα μαζί, Δήμο μου. Είσαι λοιπόν από το Εγάλεο, 32 ετών, δεσμευμένος.
1: Βεβαίως.
0: Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ πάρα πολύ να βγει η επόμενη γραμμή, γιατί είναι τρίτη εκπομπή, δεν θα με καταρακώσετε εμένα. Είσαι χρόνια δεσμευμένος ή είναι και λίγο αναστρέψιμο?
1: Είμαι χρόνια δεσμευμένος, όσο και αν είναι κάπως αυτό, αλλά ναι. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, κύριε Γιάννη. Βεβαίως, επίσης, δεύτερο βεβαίως, ε.
0: Και,
1: το δίνεις, έτσι.
0: Και κύριε Γιάννη κιόλας, είσαι με καπνικαρέα.
1: Αμέ.
0: Το ξέρεις ότι μου ρίχνεις 10 χρόνια, Δήμο, έτσι.
1: Για χάρη είναι ευγενίας όμως, δεν πόσα σε πω, τι, όχι.
0: Είσαι 32, είμαι 22, μισό, κάπου εκεί, και η διαφορά μας είναι μεγάλη. Και θέλω να μου πεις, είσαι έτοιμος να τραγουδήσεις?
1: Πάντα.
0: Πάντα. Τι θα μου πεις?
1: Λοιπόν, από τον ένα, το μοναδικό, το μέγιστο. Προσθέστε ό,τι θέλετε εσείς. Εντάξει, ναι. Λεπά, τα φυλάκια. Τα φυλάκια, φυλάκια παντού. Φυλάκια, μόνο φυλάκια.
0: Υπάρχει τραγούδι που λέγεται Τα φυλάκια.
1: Φυλάκια σκέτο λέγεται.
0: Φυλάκια σκέτο. Είμαστε έτοιμοι, πιστεύεις, για να ακούσουμε?
1: Είμαστε πάνω πλη. Δώσε το σήμα και πέφτω.
0: Και τρία και δύο και ένα. Λάλατο.
1: Γιάννη, μια χάρη μόνο. Μια χάρη μόνο.
0: Τώρα κάνουμε οντισιόν ή δεν κάνουμε, Δήμο μου.
1: Θα χρειαστεί να συμμετέχει σαν κοινό. Θα καταλάβει που θα μπει. Θα καταλάβει. Νομίζω κατάλαβες ήδη.
0: Συνήθως ξέρω που πρέπει να πω, τέλος πάντων. Για πάμε, θα το καταλάβω. Απλά κάνω μου. Ωραία.
1: Δίνω.
0: Δώσε, δώσε.
1: Μου κάνεις πείσματα, δεν με πειράζει. Το διασκεδάζω κάπου κι εγώ.
0: Νομικά.
1: Τη φαντασία σου που οργιάζει και χίλια πράγματα δεν την μπορώ και. Μάτα και μου όμορφα παράπονα μου. Εγώ εσένα λάτρευω. Έκανε καμιά τρέλα η καρδιά μου. Εγώ μακριά σου δεν φεύγω. Δώσ' με συλλεύεις για το τίποτα. Κι όλα μου τα βλέπεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Μ' αυτό να δεν τρέχει τίποτα. Κι αν δεν πιστεύεις.
0: Μου.
1: Έτσι ρε. Με συλλεύεις για το τίποτα.
0: Έχει κι άλλο.
1: Κι όλα μου τα βλέπεις τίποτα.
0: Έχει πάει σ' όλο αρκούδα.
1: Κι αν θα αγαπάω όσο τίποτα. Κι αν δεν με πιστεύεις.
0: Μου.
1: Αυτός είσαι. Παρακάτω δεν θυμάμαι.
0: Δεν φαινόταν από την αρχή αυτή η κλινική περίπτωση. Δεν πίστευα άλλα. Πίστευα Αρβελέρ και τελικά μας βγήκε πιο ντανέκαραντανέ ξανθιπεράκι.
1: Ωραίο, χαντρικός, έτσι παραδέγγεσαι.
0: Πολύ. Η τεστοστερόνη μας έπνιξε. Λέω πού να πάω να κρυφτώ που με πάρουν τα σκάγια.
1: Με 12 ώρες δουλειά τι θες να κάνω, λοιπόν, δεν είναι από τη δουλειά γύρω.
0: Δεν φαινόταν αυτή η βαριά ψυχοπαθολογία που κουβαλάς, αγαπημένε μου φίλε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ζούρλα. Για να δούμε, κατάφερες να ανέβεις τη σκάλα του Μιλάνου. Για να δούμε, νομίζω είναι βέβαιο πια.
4: Καλός τραγουδιστής.
0: Ναι ρε φίλε. Μετά από όλο αυτό
1: το... Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλαράκο.
0: Μετά από αυτό το υπερθέαμα, θα μπορούσε άντε να πάει ένα tour σε Δρομοκαΐτιο και Δαφνή. Θα μπορούσε να είναι αυτό.
1: Εύκολα. Ειδικότητά μου, τι θες?
0: Ξέρεις τι, μου ζητάει εδώ πέρα το επιτελείο του ρυθμού 949 να μου πεις ένα μικρό ακόμη ρεφρενάκι να κάνουμε το νου-νου. Άλλη μία να μου το δώσεις.
1: Ωραία, πάμε από τη δεύτερη στροφή, εντάξει.
0: Από το δεύτερο πάμε, για δώσε.
1: Μπαίνω.
0: Μπες καλέ τώρα, είμαστε έτοιμοι.
1: Μπήκα. Παίρνει τηλέφωνα και μου τα κλείνει και με τσεκάρει κάθε στιγμή. Έτσι και αρχίζω, κάπνιση πίνει και από τα πόδια σου χάνει τη γη. Και μα τα κάνω όμορφα παράπονα μου. Εγώ εσένα λατρεύω. Έκανε καμιά τρέλα η καρδιά μου. Εγώ μακριά σου δεν φεύγω. Έτσι, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω.
1: Με δουλεύει για το τίποτα. Κι όλα μου τα βλέπει τίποτα. Και αυτό λέω δεν τρέχει τίποτα. Μα δεν με πιστεύει. Με δουλεύει για το τίποτα. Κι όλα μου τα βλέπει τίποτα.
0: Σ' αγαπάω
1: όλο τίποτα. Κι αν δεν με πιστεύει. Είναι υπέροχο, το ξέρω.
0: Ναι, μπράβο. Θα ξαναδώσω χειροκρότημα. Δεν το περίμενε όλο αυτό. Όπως καταλαβαίνεις, εγώ θα σε έστελνα τώρα η Ιουλία Καλυμάνη διπλή πρόσκληση, αλλά μην κομπλάρει η Ιουλία, φοβάμαι. Μην πρέπει να κατέβω τη σκηνή.
1: Όχι, δεν θα ανέβω στη σκηνή, θα χειροκροτάω από κάτω εγώ. Ήρεμος, με το ποτάκι μου δεν θα κάνω.
0: Και χωρίς ποτάκι, εσύ δεν το έχεις ανάγκη από ό,τι βλέπω. Σαν να έχεις ήδη πια μόλι δεν με πάγω είναι. Μπράβο, μπράβο και συγχαρητήρια. Μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα

πιο πολύ από το φεγγάρι λάμπη σε αγαπή. Όπα, κάτσε Χρήστο. Εντάξει, τελείωσε Χρήστο. Είσαι οκ. Okay. Συνεχίζω. Πιο πολύ από το φεγγάρι λάμπη σε αγαπημένη μου ακροατή. Φίλε μου, άντρα και αγέρα μου, εσύ που σε κάθε απόγευμα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και εννοείται Γιάννη Κατινάκη στο The Γιάννη Κατινάκη Show να σου κρατάω συντροφιά κάθε απόγευμα. Τώρα στην ταλέπα, τώρα στην κίνηση, τώρα στη ζέστη, τώρα 2 Σεπτεμβρίου που λε. Μα πότε, πότε. Αχ, εν τω μεταξύ να πω ότι με διαλύουν οι άλλοι άνθρωποι που λένε 32 και 33 Αυγούστου. Υποφέρω, υποφέρω, υποφέρω πολύ. Είστε μίζεροι ή καλό από καλό καιρό. Όχι, αγάπη. Είναι φθινόπωρο, αποδέξου το, τα σίκα σίκα και η σκάφη σκάφη, παιδιά, έτσι να μιλάμε αντρίκια. Λοιπόν, χτυπάω το χέρι στο τραπέζι. Τσακ, τι ωραία, τι καλά. Βλέπω και μηνύματα στο Viber μας, στο 6937-949-949. Και βλέπω και για το θέμα της ημέρας που ήταν σήμερα κάμπινγκ ή ξενοδοχείο. Είναι συντριπτική πλειοψηφία του ξενοδοχείου. Μόνο ένας μου είπε για κάμπινγκ. Πού τον να δεν θα τον βρω τον άτιμο. Ο Νικόλας μου λέει κάμπινγκ Γιάννα ρε, για μια αλλαγή. Όχι πάντα και εγώ θέλω τις ανέσεις μου. Όχι, ποτέ κάμπινγκ παιδιά, ποτέ των ποτών. Και αφού τα διάβασα και τα μηνύματά μου, αφού είπα αυτά που έπρεπε να υποθούνε, είμαι πάρα πολύ έτοιμος να περάσω σε ένα πάρα πολύ μικρό διαλυματάκι που εσύ θα με περιμένεις ως σαν πιστή Πινελόπη, δεν θα μου φύγεις, γιατί εγώ στο έχω πει, αν φεύγεις, σε καταλαβαίνω, μη ρωτήσεις πώς. Είμαι Μαντάμ Ζαΐρα, διαβάζω τη μικρή και τη μεγάλη αρκάνα. Εδώ θα μείνεις 1, 2, 3. Το πολύ 4 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου με πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλές επιτυχίες.

0: Στίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο SimBST.
7: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
11: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
12: Όλη μέρα ρυθμός.
13: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. The Giannis Katinaki Show.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για τρεις ολάκερες ώρες. Γιαννάκης Κατινάκης, στο φιλαράκι σου, θα είμαι εδώ για σένα στο πλάι σου αυτές τις δύσκολες στιγμές της προσαρμογής, γιατί ακόμα σε μία παραλία νοερά μιλάω. Ακόμα λες, παιδί, ένα κοκτέιλ, ένα καφέ, ένα κλαμπ σάντουιτς. Ακόμα λες, σταματήστε, βρε με τα μπαλάκια της ρακέτας, με πήρε το κεφάλι. Είσαι εκεί πέρα νοερά. Έχεις μία αρμύρα ακόμα, ωστόσο όχι, βρίσκεσαι Κηφισό, Κηφισίας ή στη δουλειά σου στη χειρότερη περίπτωση. Είσαι εδώ στον καυτή, στην καυτή άσφαλτο της Αθήνας. Ωστόσο, θα μου πεις, Γιάννη, μας μιζέριασες. Έχω για σένα τα καλύτερα για να σου ανεβάσω τη διάθεση. Πρώτον, υπερεπιτυχιάρες. Δεύτερον, σε λίγο θα σου πω την κίνηση. Θα μου πεις, Γιάννη, αυτό γιατί θα μου φτιάξει εμένα τη διάθεση. Καλά, άκου πώς θα την πω και μετά κρίνε με και εμένα. Επίσης, να δώσω πάρα πολλά φιλιά, γιατί έχω και μηνύματα στο Viber μας, έτσι. 6937-949-949. Έχω την Έμι, τη Μαρία και την Ειρήνη, τρία κορίτσια, αλλά θέλω και αγόρια, παιδιά, να σκουμποθείτε. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα αγάπης, λατρείας και πάθους. Και εγώ περνάω σε αφιέρωση, έτσι, καψούρικη και ερωτιάρικη, γιατί ο Αντώνης Ρέμος είναι εδώ και περιμένει. Γιάννη, θέλω να λαλήσω, θέλω να τραγουδήσω. Έχω τη Δευτέρα και θέλω να την πω. Αντώνη, δεν χρειάζεται να κρατιέσαι άλλο. Μπορείς να τραγουδήσεις, να μας καψουρέψεις και να μας συνεπάρεις. Αντώνης Ρέμος, λοιπόν, και Δευτέρα. Δυνάμωσε κι άλλο. Μην το λυπάσαι, μην σκιάζεσαι. Εκεί είσαι και σε λίγο πάλι μαζί σου να ενημερώσω για την κίνηση. Και ο Θεός μαζί μας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κάνω στη ζωή μου εκπτώσεις. Μπράβο, Κάθριν, εξαιρετικά τα είπες, γιατί ξέρεις τι κάνουμε. Θα μιλήσω πάρα, πάρα πολύ σοβαρά. Μικραίνουμε. Για να χωρέσουμε, κάνουμε στην άκρη τα θέλω μας, μόνο και μόνο για να είμαστε σε σύνδεση με έναν άνθρωπο. Γιατί λέμε ότι είναι ένα κοινωνικό πρέπει να είσαι συνδεδεμένος και να έχεις μία σχέση, έναν αραβόνα ή και έναν γάμο, νύφη μου ξάσερο νερό. Και στην πραγματικότητα είσαι πιο δυστυχής, γιατί έχεις αλλάξει τον πραγματικό πυρήνα του εαυτού σου μόνο και μόνο για να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που στην πραγματικότητα δεν σου ταιριάζει. Ήμουν η Δίκη Φλέσσα, στην Ιενέδα ακολουθεί ο Άγνωστος Πόλεμος, παλιακό πολύ πια. Γιάννης Κατινάκης, σωστό, ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα τώρα στην κίνηση την καυτή, για την οποία ευθύς αμέσως θα ενημερώσω και ο Θεός βοηθός. Άκου τώρα τι γίνεται. Βλέπω εγώ το χάρτη που δεν οδηγάω και δεν ξέρω και που πάνε τα τέσσερα. Στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, καλά τα πράγματα δεν είναι να πεις ότι είναι έτσι αεράτα, ότι κάνεις και διπλό τόλμ κατά κορυφό γέφυρα, ότι έχει χώρο. Είναι έτσι λίγο στριμογλουτιασμένα. Μήπως τριμόκολα, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Δεν είναι να πεις όμως ότι είναι και Μίσιγκαν, 68.000 αυτοκίνητα, θα την παλέψεις. Ωστόσο, στο ύψος της μεταμόρφωσης κάτι παθαίνεται και άτιμα, παιδάκια μου, κάτι έχει στη μεταμόρφωση εκεί πέρα και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Κατά κόκκινο, Αττική οδός επίσης κόκκινη, που δεν το καταλαβαίνω γιατί πληρώνεις, αγάπη μου καλέ. Πληρώνεις 2,80. Πήγαινε από άλλο δρόμο, πήγαινε π.χ. από τα Βρυλίσια, το Γέρακα και τα Γλυκά νερά που δεν έχει ψυχή ζώσα. Επίσης, Κηφισίας, ωσάν αιμορροίδα, τοματοπελτές και αιμοπετάλιο, κόκκινη κατά κόκκινη. Είστε όλοι εκεί, παιδιά. Φυγέτε, πιο εκεί. Πηγαίνετε προς Ηλιούπολη, Άλυμο, Μοσχάτο, Καλυθέα, Νέα Σμύρνη που κάνω και τα φρύδια μου. Πειραιά, να πάρετε το πλοίο να φύγετε, να ξαναδιάσει η Αθήνα. Πηγαίνετε σε περιοχές που δεν έχει κίνηση, να μοιραστούμε κάπως, να μοιραστεί η πίτα. Τώρα, αν κατάλαβες τι γίνεται στην κίνηση, δώσε ένα σήμα, δεν ξέρω τι είπα. 6937-949-949 το Viber μας. Και αν θες κάτι να προσθέσεις ή να διορθώσεις, εδώ είμαι για σένα και σου δίνω και χρόνο, γιατί περνάω και σε Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: τι κάνεις.
1: Καλά είμαι, Ζώζεφιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Είμαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, εδώ είμαι για σένα, ο φίλος, σύντροφος και συνοδοιπόρος μου μέχρι και τις 8 στο The Γιάννης Κατινάκη Show, για να τα περάσουμε εξαιρετικά με πάρα πολύ τραγούδι, πάρα πολύ κέφι, πάρα πολλές επιτυχίες και βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα, έτσι. Έχω την φίλη Ελένη που μου λέει: είμαι στην κίνηση και δεν έχω ξανακούσει άνθρωπο να περιγράφει πιο ωραία αυτή τη συνθήκη. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαφνικά η κίνηση μοιάζει τέλεια και μόλις μου έστειλε και ο Γιώργος που θέλει να κάνει μία αφιέρωση. Σ' αγαπάω πως είσαι στην Ισμήνη. Και εγώ θα πω γιατί δεν τους αντέχω ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω όλα τα ζευγαράκια πλέον. Ωστόσο, περνάω κατευθείαν σε θέματα από όλο τον κόσμο, γιατί παιδιά συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Διότι μία διανομέας γίνεται viral επειδή βάζει στις παραγγελίες, δεν αντέχω, τα πόδια της σε φωτογραφίες για έξτρα φιλοδορήματα. Και εγώ τώρα ανοίγω μια άλλη παρένθεση, η οποία έχει το εξής ερώτημα. Τι μουρλαμός είναι αυτός με τα πόδια, ειδικά το καλοκαίρι, που σε κάθε τοπίο, Σαντορίνη, Ζάκυνθο, στην καρέτα-καρέτα δίπλα, βγάζει φωτογραφία και τσουπ, μια ποδαρουσέλα. Τι προσδίδει στο τοπίο, μη κοιτά σου, εξήγησε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί σε κάθε καρτ ποστάλ υπάρχει και μια ποδάρα. Όχι, παιδιά, όχι. Το πόδι μια χαρά είναι ωραιότατο εκεί πέρα που είναι κάτω-κάτω, το πέλμα να με περπατάμε, αλλά δεν είναι για κάθε τοπίο, κάθε φωτογραφία, τέτοια ζούρλα με το πόδι. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. 6937-949-949 το Viber μας, αναμένω τα μηνύματά σου και χαλαρώνω γιατί έρχεται ο Γιώργος. Ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, τι δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Νίκος Απέργης, κομμάτι της ζωής μου και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: εγώ θέλω να υπάρχω στη χαρδιά σου, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή που είσαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Νίκο Απέργη και Κομμάτι της ζωής σου. Και σε περίπτωση που ψάχνεις το άλλο σου μισό, βασικά δεν μ' αρέσει, ναι, το άλλο σου ολόκληρο, όσο και γλυκανάλατο αν ακούγεται, θέλω να σου πω ότι έχουν βγει έρευνες που λέει ότι η πιθανότητα να βρεις την πραγματική αγάπη στη ζωή σου στον κομμενικό, έτσι, γιατί στα άλλα θα μου πεις εύκολο είναι. Τον κομμενικό έχει μια άλλη ταλεπίτσα. Άλλο χολγό θα έχει τον κομμενικό. Κυμαίνονται, λέει, μεταξύ 3, που τα 3 φάσκελα θα πάρεις, και 5%. Δηλαδή, σε περίπτωση που λες, θα βγω σε μπαρ εκεί πέρα να γκομενήσω, θα κεράσω τα σφινάκια μου, θα γίνω μόνη καμπελούτσα και θα βγω, θα ανοίξω Tinder, θα ανοίξω εφαρμογή γνωριμιών και μπορεί κάτι να μου έρθει και να πω νύχι μου ξάστερο νερό, σε καταρακώνω αυτή τη στιγμή. Έχουν βγει επίσημες έρευνες, 3 με 5% οι πιθανότητες. Και πρόσεξε τώρα, έχεις το 3 με 5 που είναι το καλό. Δεν θα έχει καπαρωθεί, έτσι. Δεν το έχουν πάρει άλλοι, δεν το έχουν προκάμει σαν τη θέση πάρτινγκ στο Παγκράτη. Οπότε, μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Και μοναξιά έχει και ησυχίτσα. Τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά. Δεν παίρνει λογαριασμό, δεν δίνει λογαριασμό και σου λένε βέβαια. Ναι, αλλά δεν έχω μια αγκαλιά να κοιμάμαι το βράδυ. Καλύτερα, καλύτερα. Πέφτει εκεί σαν τον κροταλί, σαν τον γουρούνι στο κρεβάτι. Μπορεί να απελευθερώνει τα μελτέμια σου ελεύθερα, να σηκώνεσαι, να βρωμάει η ανάσα κουναβίλα το πρωί, το μαλλί να είναι Lion King και να μην σε ενδιαφέρει και τίποτα. Η σχέση στην πραγματικότητα είναι καταπίεση. Βέβαια, πιθανότατα τα λέω όλα αυτά επειδή είμαι μόνος 25 ζωές. Δεν πειράζει όμως, αυτή είναι η αλήθεια μου και την καταθέτω εδώ στο ρυθμό 949. Και περνάω σε άλλο θέμα, ευθύς αμέσως, γιατί σου έχω για Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, που πρέπει να περάσεις οπωσδήποτε μία βόλτα στο Escape Center στο Ήλιον, όπου η Pepco διοργανώνει το απόλυτο Back to School Event. Εκεί θα ανακαλύψεις μοναδικά δώρα, πάρα πολλές εκπλήξεις, αλλά και ρούχα είδη σπιτιού και παιχνίδια στις καλύτερες τιμές. Και εννοείται ο ρυθμός 949 θα ήταν εκεί με τη μαντόγαστερά του 5 με 8 το βράδυ. Τάπα, ενημέρωσα, ξαλάφρωσα και περνάω σε ένα πραγματικά πολύ μικρό διαλυματάκι. Θα μου κάνεις τις υπομονές σου, δεν θα φύγεις, γιατί εγώ σε καταλαβαίνω άμα φεύγεις και στενοχωριέμαι και κλαίω μόνος μου στο στούντιο. Περίμενε με 5 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα Medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιατί με την BWIN νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: win.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και επέστρεψα στα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης, εδώ στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Κάθε απόγευμα, κάθε μέρα, στο ρυθμό 949, 5 με 8, να κάνουμε την πιο ωραία, την πιο τσαχπίνικη, την πιο ναζιάρικη, την πιο ζουζουνιάρικη παρεούλα. Τώρα για σένα, που να σου πω κάτι, αν σχόλασες γύρω στις 5, φτάνεις σπίτι σου σιγά σιγά. Αν σχόλασες στις 6, είσαι μέσα στα νεύρα και μέσα στην κίνηση. Μη μανχώνεσαι καθόλου, γιατί έχουμε μέχρι και τις 8 πράγματα και θάματα. Θα είμαστε μέσα στο κέφι και αν δεν είσαι, θα σε ανεβάσω εγώ. Θέλεις, δεν θέλεις. Δεν θέλω μιζέρκες στο ρυθμό 949. Θέλω όμως, τι θέλω? Θέλω μηνύματα από σένα. Θέλω την παρουσία σου εδώ. Μη με ξεχνάς. Πάρε κινητάκι και στείλε μου στο Viber μας. 6937-949-949. Μόλις μου στείλε η Βιβί που μου λέει: σχολάω στις 11. Τι είσαι καλά, νυχτοφύλακας, νυχτερίδα. 11 το βράδυ, ο Χριστός και Παναγία και το όνομα του Κεραμπέως. Πέραν τούτου όμως, στείλε μου κι άλλα μηνυματάκια να δω πώς θα περνάς και πώς είσαι. Και παιδιά, να πω και εγώ το πρόβλημά μου. Είναι αυτός ο καιρός που δεν μπορώ να φερθώ ενδυματολογικά κάπως σωστά. Γιατί ανάβω air condition, παγωμένη Παταγωνία. Τα λαιμά μου τόσα τούμπανα με το συμπάθειο. Κλείνω το air condition, πηγές Λουτρακιού η μασχάλη. Υδρότας. Τι να κάνω πια για να μην υποφέρω? Πού να πάω? Κλίμα τροπικό μου κλίμα, τρελαίνομαι. Μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Ωστόσο, αφήνω την αναβύση και περνάω σε Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί, έτσι, κάτσε να μπασάρω και τη φωνή μου. Ένοχο κορμί από Νίκο Οικονομόπουλο. Δυνάμωσε την ένταση. Ακολουθεί Δήμος Αναστασιάδης με Στέλιο Ρόκο. Και στο καπάκι, Ηλίας Βρετός, που ξαναλέω, έχει και γενέθλια σήμερα.

0: Να λοιπόν που είσαι και πάλι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Ηλία Βρετό που έχει σήμερα γενέθλια, έτσι το ξαναλέω. Να ξανατραγουδήσω, θα του πω ένα Happy birthday to you, happy birthday to you. Και να ζήσεις Ηλία και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άστρα μαλλιά. Γιάννης Κατινάκης, ο παρανοϊκός άνθρωπος που ακούς και θα ακούς κάθε απόγευμα στο ρυθμό 5 με 8 The Γιάννης Κατινάκης Show. Και τώρα άκουσέ με πάρα πολύ προσεκτικά. Listen to me carefully. Όπου κι αν είσαι, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να βαριέσαι. Θέλω όπως και δίποτε να πιάσεις τώρα το κινητό σου, γιατί έρχεται σε λίγο ολοκένουργια στήλη. Το δικαστήριο του Γιάννη. Γιάννης Κατινάκης Παραρίο Πάγο σου λύνει εδώ live, ζωντανά στον αέρα του ρυθμού 949, τα προβλήματά σου. Προβλήματα πάσης φύσεως. Οπότε τι κάνεις τώρα. Τώρα μου στέλνει στο Viberman. Viberman, εξαιρετικά το παιδί, δεν ξέρει να μιλάει. Στο Viberman λοιπόν, το πρόβλημά σου. Μας τις πάει το γειτονόπουλο, από κάτω, από πάνω, ο γκόμενος, η γκόμενα, που έρχεται, δεν έρχεται, σε στείνει, δεν σου απαντάει. Στη δουλειά σου έχεις πρόβλημα, με συγγενή, με φίλο, με αδερφό. Ό,τι και αν είναι, θέλω να μου το στείλεις τώρα και εντός ολίγου θα το λύσουμε στον αέρα του ρυθμού 949. Πιάσε κινητάκι, σε βλέπω που βαριέσαι, μη μου βαριέσαι, στείλε μου το πρόβλημά σου και θα γίνει σε λίγο πανικός στον αέρα του ρυθμού 949. Περνάω σε διαλυματάκι και επιστρέφω με χαμό αγάπη μου και πανικό επίσης.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλιμάνη. Ράβο. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται

0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.com. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
7: Δεν υπάρχει νερά μου, δεν λείπεις.
6: Μαζί τους, ο Λευτέρης Κρίκης. Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
7: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
12: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
13: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
12: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Σπλάω καλύτερος.
14: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
15: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: 99. Μόνο επιτυχίες. The Giannis Katinakis Show, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός, hello και πάλι ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για μία ωρίτσα ακόμα μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ στα πτάκια σου εξαιρετικά, τα ελληνικά έφυγαν από το στούντιο, δεν πειράζει όμως, έμεινα εγώ με την παράνοιά μου και άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Σου ξαναζητάω βεβαίως, σου ξαναζητάω να πάρεις αμέσως το κινητό σου και να μου στείλεις το Viber μας 6937 949 949, το πρόβλημά σου, ό,τι πρόβλημα και αν έχεις είμαι εδώ για να στολίσω εντός ολίγου στο δικαστήριο του Γιάννη. Θέλω πραγματικά να μην βαριέσαι. Τζαμπουίτα είναι το Viber. Περιμένω πρόβλημα πάσης φύσεως να το λύσουμε εδώ στον αέρα του ρυθμού. Χτες είχαμε ωραίο πρόβλημα, έτσι. Θα έλεγε κανείς, μια εκβαθέων ανάλυση κάναμε σε οικογενειακό ζήτημα. Σήμερα θέλω κάτι άλλο. Πιο τσαχπίνικο, έτσι λίγο πιο ανάλαφρο. Ό,τι θες, είμαι εδώ για να στολίσω. Ωστόσο, θα πω, παιδιά, ότι δεν άντεξα και άνοιξε air condition. Υδρότα, ζέστη. Παιδιά, στην Ελλάδα το καλοκαίρι κρατάει 52 μήνες και Γενάρη με το Jingle Bells θα φοράμε μαγιό. Τελείωσε, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και δεν θα μείνει ρουθούνη. Ωστόσο, ξέρεις τι τα λύνει όλα? Τα λύνουν οι επιτυχίες του ρυθμού 949 και ξεκινάω την ώρα πάρα πολύ δυναμικά με Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμό. Δυναμώνει την ένταση γιατί η Κάθριν είναι εδώ, όχι στο στούντιο, είναι εδώ στο playlist και περιμένει να παίξει. Οπότε ακολουθεί και Στέλλα Καλή και έρχομαι με το πρόβλημά σου σε λίγο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Δώσε, Κατερίνα μου, δώσε και σώσε.

0: κοροϊδεύω, δώσε με ένα πλάτι στην απάτη. Μη μου αγχώνεσαι, είναι μια χαρά το ραδιόφωνο σου. Έκανα μια μικρή παρεμβολή εγώ, Γιάννης Κατινάκης, ο τραγουδισταράς, εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Στέλλα Καλή, υπερτραγουδάρα τολμώ να πω, και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα. Παιδιά, το μεταξύ, έχει μικρή ημέρα, αλλά αυτή η ώρα είναι η αγαπημένη μου, γιατί έχει κάπως ένα ρομαντισμό, ένα σούρουπο. Βέβαια, θα μου πεις, το σούρουπο θέλει τεγκόμενο. Δεν πειράζει. Πάρ το σούρουπο τώρα και ας τον κόμενο για μετά. Τώρα, ξέρεις τι έχω? Έχω τη νέα στήλη της εκπομπής αυτής. Έχω τη στήλη που εσύ μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα και ο δικαστής, εισαγγελέας, πρόεδρος Παραρίου Πάγο, θα λέγε κανείς, Γιάννης Κατινάκης, δίνει λύση και κρίνει το πρόβλημά σου. Να πέσουν τα σήματα, παρακαλώ, τώρα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Εγώ είμαι αυτή που 31 και ορκίζεται. Βέβαια, εγώ λέω 21 και ορκίζομαι και θα πέσει φωτιά να με κάψει. Πέραν τούτου όμως, κλείνει η παρένθεση και έχω τη φίλη Ελένη, η οποία μου λέει: Γεια σου Γιάννη, γεια σου και σένα Ελένη. Δουλεύω σε ένα καφέ μπαρ στα Πετράλωνα και κάθε πρωί έρχεται ένα μαναράκι να πάρει καφέ. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ντρέπομαι να το φλερτάρω μπροστά στους συναδέλφους μου. Τι να κάνω? Ρίχνεις καθαρτικό στους καφέδες των συναδέλφων σου και έχεις το πεδίο ελεύθερο να κάνεις τα σέα και τα μέα σου με τον κομμενάκι. Αν θες κάτι πιο νόμιμο που να μην είναι πλημέλημα, μπορώ να σου πω ότι τι να κάνεις εκεί πέρα, καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να δείξεις και το ποιόν σου, την μη αξιοπρέπειά σου. Γιατί λες, τι είναι, έμφια, χαράτσι ή γκομενάκι? Οπότε τι μπορείς να κάνεις εκεί πέρα που του δίνεις τον καφέ? Όπ, παραπατάς, αλλά μοντέρνα σταχτοπούτα Αλίκη Βουγιουκλάκη, του ρίχνεις όλο το καφέ στο Δόξα Πατρίν, αναγκαστικά πάει μέσα να αλλάξει μπλούζα γιατί είναι λερωμένος και λες εσύ, τσα, ήρθα γόρι όμορφο. Και αν είσαι τυχερή, γίνεται δουλίτσα. Αν όχι, φωνάζει το ηθόν. Μέχρι εκεί είχα εγώ να δώσω. Δεν ξέρω αν έδωσα λύση στο πρόβλημα ή αν έδειξα πόσο αναξιοπρεπής είμαι. Πέραν τούτου όμως, συνεχίζω το πρόγραμμά μου γιατί σου έχω Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Χαμός θα γίνει. Και θέλω να θυμάσαι ότι κάθε μέρα τέτοια ώρα λύνουμε τα δικά σου τα προβλήματα με ηθική, όπως είδες, με τσίπα, όπως είδες, δεν ξέρω αν τότε έχεις πρόβλημα. Και γενικότερα με αλήθεια και ανιδιοτέλεια. Ό,τι δύσκολη λέξη ήξερα, την είπα. Και τώρα δυναμώνεις γιατί ο Νίκος είναι εδώ. Ακολουθεί η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ Αναβίση με το Αιγαίο. Και στα καπάκια, όσο ζω, μαζώ. Γιώργος Μαζωνάκης και σε έχω επιθυμήσει.

Έτσι σε θέλω. Κούνατο, κούνατο, σπάστο, σπάστο και εγώ θα σου πάρω άλλο. Γιατί έχουμε Γιώργο Μαζονάκη. Όσο ζω, μαζώ, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Κάτσε, Γιώργο. Κάτσε, μιλάω κι εγώ να μιλήσω κι εγώ. Γιώργο μου, περίμενε. Κάτσε, Γιάννη Κατινάκη. Έχω κι εγώ να πω πάρα πολλά. Γιατί μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου εδώ στη νέα υπερεκπομπάρα του ρυθμού 949. The Γιάννη Κατινάκη Show, 5 με 8 κάθε απόγευμα. Και βλέπω εδώ πράγματα που πραγματικά με ταράζουν και οφείλω να τα μοιραστώ μαζί σου, έτσι. Γιατί λέει, έχουν γίνει έρευνες που δείχνουν ότι το καθημερινό σεξ. Το καθημερινό εδώ πέρα, κάθε καθαρά Δευτέρα παλεύουμε. Λέει, σε κάνει να φαίνεσαι νεότερος. Γι' αυτό εγώ φαίνομαι βάβο. Και βελτιώνει την μνήμη. Και θέλω να δω τα κρατόπουλά μου εδώ πέρα. Θυμούνται το Viber μας χωρίς να το πω να στείλουν μήνυμα. Εκεί θα φανεί αν έχουν πάρει διαράχνεστε όρχο και τα έχουν πάρει στο πατάρι. Ή αν είστε ενεργοί. Στείλτε ένα μήνυμα να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η μνήμη σας. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, έτσι. Όπως μια γυναίκα, αυτή είναι μαγκιόρα, αυτή είναι μαγκιόρα και καραμπουζουκλού. Γιατί σου λέει, εξοικονόμησε μέσα σε 2 χρόνια 15.600 δολάρια. Αχ, δώσε και σε εμάς τίποτα να στείλω IBAN. Λέει, από το σούπερ μάρκετ, βγαίνοντας ραντεβού κάθε εβδομάδα και αφήνοντας τους άντρες να πληρώνουν. Σου λέει, όχι, θα κάτσω να σκάσω. Πριν σκοκώ, πόσο έχει πάει η καρφαλογραβιέρα, πόσο έχει πάει η μυζήθρα, το γκούντα, το έμενταλ. Θα βγαίνω κάθε μέρα, θα με κερνάνε, θα κολατσίσω και άλλα πράγματα γύρω-γύρω. Καταλαβαίνεις. Θα έχω και τέλεια μνήμη, γιατί μετά το φάει, καταλαβαίνεις. Χρειάζεται και τα ζεβουζέ σου και ζει ζωή χαρισάμενη. Και τώρα, πριν περάσω σε και τη γαρμπή, θα κάνω τα παραπονάκια μου, διότι στην αρχή της εκπομπής μου μπήκες φόρτσα τα πανιά. Είχα μηνύματα να φάνε και κότες. Τώρα την τελευταία ώρα μου έχεις λίγο πέσει. Με έχεις ξεχάσει, δεν με αγαπάς, δεν ξέρω, περνάει κρίση η σχέση μας. Περιμένω 6937 949 949 το μήνυμά σου, αγαπημένη μου φίλε και ακροατή.

0: Και εγώ πολύ πολύ πολύ σε αγαπώ, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή που είσαι εδώ κάθε απόγευμα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και το Γιαννάκι σου, Γιάννης Κατινάκης, ήμουν, είμαι και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 8 και να τα περάσουμε εξαιρετικά, να ακούσουμε επιτυχιάρες, να ανέβει το κέφι, να μερακλώσουμε, να ρίξουμε και μια γύρω βολιά αμαλάχη και όλα τα ωραία μόνο στο ρυθμό 949. Πριν πω αυτά που πρέπει να πω, να δώσω πολλά φιλιά στη φίλη Ευαγγελία που μου έχει στείλει: Γιάννη, ευτυχώς που σε ακούμε στο δρόμο για την επιστροφή στην Αθήνα. Ήμασταν διακοπές στη Μάνη. Α, πάρα πολύ ωραία η Μάνη. Και όπως καταλαβαίνεις, η επάνωδος είναι δύσκολη. Κουράγιο, κουράδιο και ό,τι άλλο, ό,τι άλλη ευχή θα τη δώσω. Και την ευχή μου μέσα από το βρακί μου. Και δεν ξέρω, παιδιά, με τραβάτε και βίντεο, με τραβάς βίντεο, ένα ντάντζελο, γιατί σε αυτό το σχαμένο πλάσμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει νύθι μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει: You should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Θα γίνω ο γλαϊ καφέ της χαράς. Θα φέρω μόνος μου το μονόπετρο. Εγώ το είπα, έκανα το manifest μου και περιμένω στο επόμενο πεντάλεπτο, αν δεν είμαι υπερβολικός και δεν έχω πάρα πολλές απαιτήσεις, να έρθει κάποιος τώρα στο τσούτσου του ρυθμού με ανθοδέσμη. Και αφού τα είπα, και θα έλεγε κανείς ότι ήταν ένα όνομα με πάρα πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια, περνάω ευθύς αμέσως σε ένα μικρό διαλυματάκι, 5 λεπτάκια, θα κάνεις τις υπομονές σου και σε λίγο θα είμαι πάλι εδώ μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονίση μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
2: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, ευρέω, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνια μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School. Cool, παρέα με τον ρυθμό 949.
10: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μέσα! Ήρθα και πάλι, απειλητικότατο θα έλεγε κανείς. Ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο αυστηρά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για λίγο ακόμα μέχρι και τις 8 θα με έχεις στα αυτάκια σου. Τώρα η Κάζο σαν Μαντάμ Ζαίρα, κάτσε να διαβάσω. Μικρή αρκάνα, μεγάλη αρκάνα που μεγαλώνει και γίνεται κολόγρια. Ναι, τώρα λογικά έχεις φτάσει μάλλον στο σπίτι σου, λες Παναγιά μου να ξεκουραστώ, εκτός αν δουλεύεις βράδυ εκεί πέρα, Ζαβαρακατρανέμιαν, ήλαιος, ήλαιος. Ωστόσο, όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, στέλνω ένα μεγάλο ρουφιχτό φιλί, μουα, μουα, μουα, με λίγο νάζι, και θέλω και εσύ φυσικά να μου στείλεις τα μηνύματά σου. Πού αλλού, στο Viber μας, μην το έχουμε και κάθετε, τζαμπουίτα είναι, 6937-949-949. Θέλω μηνύματα πάθους και έρωτα, είμαι εδώ για να ακούσω το οτιδήποτε και εσύ ξέρεις τι θα ακούσεις. Καλά, επιτυχία θα είναι σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο. Συγκεκριμένα, Θοδωρής Φέρης και είπες που έχει κάνει πανικό, οπότε δυναμώνεις εκεί, ναι, να ξεκουφαθείς, δυνάμωσε κι άλλο, κι άλλο, αυτός είσαι. Και ο Θοδωρής είναι έτοιμος να ερμηνεύσει ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες και τελικά προϊόντα καπνιστού, μην πω το άλλο.

Με πάμε, ναι! Έλα! Ρίξ τη γροβολιά σου, αγάπη μου. Μην το λυπάσαι. Το κορμάκι το φιδίσιο, λίγα το εμπρός και πίσω. Γιατί είμαστε μέσα στα κέφια, πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ήρθε η ώρα η σκληρή του αποχωρισμού. Γιατί πρέπει να φύγω και να παραδώσω σκυτάλι στο Θοδωρή Μαραντίνη, που είναι εδώ εκτός ρυθμού για ένα δίωρο φωτιά με αφιερώσεις σε αμαία και πάρα πολλά ναζάκια. Και στις 10 Νταν, επειδή είναι Τετάρτη σήμερα, θα αργήσει λίγο το κορίτσι. Έλενα Ντάντζελο, το κορίτσι κόλαφος, το κορίτσι φωτιά, το κορίτσι sex symbol, κάπου ένα γκονάρι στάθηκε στο sex symbol, το κορίτσι Έλενα Ντάντζελο. Κράτα αυτό το σκέτο, ρε παιδί μου, το απλό, το λιτό, το απέριτο. Θοδωρή, πάρε τη σκυτάλη και μισάβριο 5 Νταν, τα λέμε ακριβώς, πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Πολλά φυλάκια.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ο

0: Έμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.

Τι θα δε, καλώς ήρθατε. Όχι, όχι, όχι, δεν θα πω καλό χειμώνα. Δεν είμαι εγώ τέτοιος, δεν θα πω τέτοια πράγματα ποτέ μακριά από το. Απαπαπαπα, φτου κακά. Λοιπόν, θα πω καλή σεζόν όμως. Θα πω καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην παρέα μας να βγούμε εκτός ρυθμού, μέσα από το ρυθμό 949, να πούμε τις ιστορίες μας, να ακούσουμε τραγουδάρες, να αγκαλιάσουμε τον απάντεχο, να ακούσουμε τον πόνο μας, να κάνουμε χαβαλέ, να γελάσουμε σίγουρα, να ακούσουμε πολλές τραγουδάρες και άλλες ακόμα περισσότερες τραγουδάρες και ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ όπως κάθε Τετάρτη 8 με 10, όπως και πέρσι. Φέτος θα έχουμε ό,τι είχαμε πέρσι, έτσι. Θα ακούσουμε ιστορίες, πίσω από τις ιστορίες θα βρούμε τραγούδια και ίσως κάπου εκεί να ταυτιστούμε όλοι. Θα έχουμε καλεσμένους φίλους, πολλούς εκλεκτούς, που θα τραγουδήσουμε, θα παίξουμε, θα συζητήσουμε, θα γελάσουμε, μπορεί και λίγο να κράξουμε και μπορεί να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις φέτος. Δεν ξέρω. Θα φανεί. Έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω να μου πεις πώς πέρασε το καλοκαίρι σου, τι ανυπομονείς για το χειμώνα, για το φθινόπωρο μάλλον για να είμαι ειλικρινής, ποια τραγούδια σε συντρόφισαν το καλοκαίρι, τι περιμένεις να ακούσεις, πού περιμένεις να πας, όλα θα τα πούμε εδώ. 6937-949-949 στο Viber. Αυτός είναι ο τρόπος που θα επικοινωνήσεις μαζί μας, το ξέρεις πολύ πολύ καλά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τραγουδάρες και ερχόμαστε να τα πούμε όλα εδώ. Ετοιμαστείτε, εκτός ρυθμού για άλλη μια χρονιά. Ξεκινάμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε εκτός ρυθμού για άλλη μια σεζόν. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι, θα τα πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, σήμερα είχα ένα πολύ ωραίο lead-in, έτσι όπως λένε και στο χωριό μου, The Kathinakis Show, γιατί έχουμε αλλαγές εδώ στο ρυθμό. Ναι, έχουμε αλλαγές, πολύ ωραίες αλλαγές. Το νέο πρόγραμμα του ρυθμού, το έχετε καταλάβει. Μόνο εγώ έχω μείνει σταθερός. Άντε και ο Χαλκιούσης που εντάξει δεν κουνιέται ποτέ από εδώ κάθε βράδυ. Λοιπόν, ξέρετε ότι έχουμε τα πρωινά ναυάγια, έτσι πλέον το πρωινό του ρυθμού, μαζί με τον Δημήτρη Γκαρέζο, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Καινούριο πολύ χαβαλδιάρικο πρωινό, να συντονίζεσαι εκεί. Έχει επιστρέψει η αγαπημένη μου Γιώτα Τσιμπρικίδου, η μητέρα. Είναι έτοιμη εδώ να μας πει τις ιστορίες με τη γλυκιά αυτή ταξιδιάρικη φωνή της. Φυσικά ακολουθεί μετά η Ζυρδέλη Άννα που έχει αλλάξει ώρα, γιατί ο Κατινάκης Show κάνανε μια τράμπα τέλος πάντων και πολύ μου αρέσει αυτό και ανυπομονώ να δω πώς θα πάει. Αμέσως μετά είναι ο Γιάννης Κατινάκης που τον αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ για τον αυθορμητισμό του, το χιούμορ του και την ειλικρίνειά του. Και το βράδυ φυσικά η Έλενα Ντάντζελο που κάπου κάπου κάθε Τετάρτη θα τη κλέβω λίγο εγώ από το χρόνο, λίγο θα είναι μαζί μου για να τα λέμε εκτός ρυθμού, παιδιά. Και φέτος θα έχουμε και διαφορετικά πράγματα. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα έχουμε. Εννοείται αφιερώσεις, είναι το αγαπημένο μου. Ξέρετε ότι θα έχουμε αφιερώσεις. Θέλω να παίρνετε να ζητάτε τραγούδια, να τα αφιερώνετε ή να μας λέτε σε ποιον να πάρουμε για τηλέφωνο να το αφιερώσουμε κατευθείαν, live. Θα έχουμε θεματικές τις οποίες θα συζητάμε και θα έχουμε φυσικά αγαπημένα τραγούδια, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολύ πολύ live μουσική. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια τραγουδάρα που με τρελαίνει από απόν. Νεκαντάδα θέλω να ακούσω, έτσι καλοκαιρινή.

Εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης λοιπόν και για άλλη μια σεζόν θα τα λέμε εδώ κάθε Τετάρτη 8 με 10 και θα βγαίνουμε εκτός ρυθμού γιατί μόνο έτσι θα βρίσκουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν και θέλω να σε ρωτήσω, πώς πέρασες αυτό το καλοκαίρι? Ήταν ένα ωραίο καλοκαίρι? Ήταν όπως το φαντάστηκες? Ζορίστηκες? Ξεκουράστηκες? Πήγες κάπου όμορφα? Θέλω να μου στείλεις στο 6937 949 949 τι ήταν το καλοκαίρι αυτό για σένα. Πώς πέρασες? Ποιους συνάντησες, ερωτεύτηκες, χώρισες, βρήκες τον άνθρωπο της ζωής σου, έκανες μπάνια? Ποιο τραγούδι ήταν το soundtrack του καλοκαιριού σου? Τώρα εγώ πιάνω και τα μηνύματα που έχουμε κάνει και τις θεματικές, καταλαβαίνεις. Και τέλος πάντων, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν πήγα πουθενά. Αλλά το χρειαζόμουν και ξεκουράστηκα πάρα πολύ. Έμεινα στην όμορφη Αθήνα, γιατί τον Αύγουστο η Αθήνα είναι εκπληκτική. Που λείπει κόσμος, που δεν έλειπε βέβαια και τόσο πολύ κόσμος, οπότε νομίζω ότι δεν φύγατε και όλοι. Παρ' όλα αυτά, σε όλους αυτούς που δεν φύγαν και θέλαν να φύγουν, εγώ θα αφιερώσω το τραγούδι εκτός ρυθμού και θα είναι το τραγούδι «Πάμε για τρέλες» στις Σεϊχέλες.

Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ εκτός ρυθμού και θα είμαστε όλη τη σεζόν. Λοιπόν, ξεκινάμε πολύ πολύ δυναμικά. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και θα βγαίνουμε εκτός ρυθμού. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Θα κάνουμε λίγο ελεύθερα τα πράγματα. Το λέω αυτό για να θυμίσω σε αυτούς που ήταν συντονισμένοι όλη την προηγούμενη σεζόν, αλλά και για αυτούς που συντονίζονται πρώτη φορά ή ακούσαν και από περιέργεια έχουν μπει να συντονιστούν, να σας εξηγήσω λίγο τι γίνεται εδώ. Δεν έχουμε ακριβώς πρόγραμμα, δεν έχουμε ακριβώς ροή ούτε στα τραγούδια, ούτε στο ακριβώς τι θα συμβεί. Λοιπόν, το φτιάχνουμε λίγο παρεούλα. Στέλνετε μηνύματα στο 6937-949-949. Έχουμε μια βάση. Έχουμε μια βάση λοιπόν, μια θεματική κάθε φορά, έτσι για να έχουμε κάτι να γκρεμίζουμε για να βγούμε εκτός ρυθμού. Άρα λοιπόν είχαμε, τι να πω, είχαμε ας πούμε τη μία μέρα, ποιο τραγούδι θα φέρνεις στον πρώην σου. Ποιο τραγούδι είχαμε την επόμενη μέρα θα ακούς πριν κοιμηθείς. Είχαμε πολύ ενδιαφέρον, ποιο τραγούδι χαρακτηρίζει την ερωτική σου ζωή. Και ο Νίκος φυσικά είχε στείλει το καταπληκτικό μηδέν. Λέει την ερωτική μου ζωή, τι χαρακτηρίζει το μηδέν. Και πώς να μην εκτιμήσεις αυτή την ειλικρίνεια, πώς να μην εκφραστείς θετικά απέναντι στον Νίκο και να του πεις μπράβο ρε Νίκο και να μην το αφιερώσεις και το μηδέν για άλλη μια φορά. Νίκο, το μηδέν θα κάνω κύκλο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού και έχω να σου πω νέα, Θα πάρω και το ύφος μου έτσι το ποιητικό και θα πω. Άλλοι μετρήσαν ηλιοβασιλέματα, άλλοι παγωτά, άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το κάτι παίζει Powered by Day επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, ναι. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον υπερμέγιστο Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
11: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή Στίχημα, Όμιλος Ακτόρ, Εταιρεία Αναψυκτικών Λουξ. Υποστηρικτές Public, μέλος του Ομίλου Ολύμπια, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
3: Extreme Makeover Home Edition, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
3: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
5: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
3: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
4: 2-1!
3: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Εκτός ρυθμού, με τον Θοδωρή Μαραντίνη, στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε να είμαστε εκτός ρυθμού, γιατί έτσι βρίσκουμε τον εαυτό μας, έτσι το ψάχνουμε παρέα εδώ, στο ρυθμό 949 και στο 6937-949-949 στο Viber. Μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου, γιατί εσύ κατά κύριο λόγο φτιάχνεις αυτήν την εκπομπή. Γι' αυτό λέγεται και εκτός ρυθμού. Το ξέρετε, έχουμε ένα θέμα, σαφώς, αλλά κάτι πρέπει να έχουμε για να μπορούμε να το γκρεμίσουμε. Κάτι πρέπει να έχουμε για να πάμε αλλού. Αυτή είναι η βάση μας, αλλά εμείς την γκρεμίζουμε. Έτσι περνάμε ωραία, έτσι γουστάρουμε και φεύγουμε εκτός ρυθμού. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας για ό,τι σας βασανίζει. Σήμερα έτσι αλλιώς είναι η πρώτη εκπομπή, είναι ζέσταμα ακόμα. Είμαστε στα προκαταρκτικά. Θυμόμαστε λίγο τι σημαίνει εκτός ρυθμού. Τι θα σημαίνει φέτος εκτός ρυθμού, τι καινούριο θα μπει. Θα θυμηθούμε ωραίες στιγμές, θα ακούσουμε ωραία τραγούδια. Σε λίγο θα μάθουμε και τα σχήματα του χειμώνα, θα σας τα πω. Και θα ξεκινήσω με τον άνθρωπο που δεν θα παίξει. Ναι, με τον άνθρωπο που δεν θα παίξει φέτος το χειμώνα και θα μας λείψει πολύ. Και φυσικά μιλάω για τον Αντώνη Ρέμο. Και θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμο πολύ πολύ δυνατά, μια που δεν θα τον ακούμε το χειμώνα.
10: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε εκτός ρυθμού και θέλω λίγο τώρα να πιάσουμε ένα θέμα για το τι θα ακούσουμε το χειμώνα στα νυχτερινά μαγαζιά και στις πίστες. Γιατί έχουν ανακοινωθεί πολύ ωραίες συνεργασίες φέτος, έτσι. Είναι πολύ εντυπωσιακό που πλέον όλοι κάνουν συνεργασίες και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό και ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος και ως ακροατής και θεατής. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είσαι ενήμερος, αλλά γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ να σε ενημερώσω, να σε βοηθήσω και θέλω και τη γνώμη σου να μου πεις ποιο σχήμα σου αρέσει, ποιο σου φαίνεται περίεργο, ποιο πιστεύεις ότι θα πάει καλά, με την έννοια ποιο θες να πας να δεις επίσης, γιατί μπορεί να σου κανονίσουμε και σε αριθμούς, κάτι να κάνουμε εμείς. Λοιπόν, ο Νίκος Οικονομόπουλος, παιδιά, μετά από τόσα χρόνια συνεργάζεται με την Έλενα Παπαρίζου, ενώ συνεργάζεται με κάποιον άλλον. Αυτό εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ να το δω. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται. Θεωρώ ότι θα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον, θα έχει ένα πολύ ευρύ ρεπερτόριο και φάσμα. Δύο πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες, πολύ δυναμική στη σκηνή. Νομίζω θα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αυτό βέβαια που προμηνύεται να είναι μεγάλο μπουρλότο. Το ρίξε. Λοιπόν, είναι Σάκης Ζουρβάς με Λιόλιου. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε τι έκρηξη θα συμβεί σε αυτό το μαγαζί με το ρεπερτόριο και με αυτούς τους δύο καλλιτέχνες που αυτή τη στιγμή. Καλά, ο Σάκης είναι πάντα δυναμικός και πάντα στα πάνω του, αλλά και η Κατρίνα Λιόλιου βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση τώρα. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ πολύ δυναμικό, πολύ πολύ κεφάτο σχήμα. Θα πας, για στείλε μου. Λοιπόν, έχουμε το απόλυτο γυναικείο σχήμα με Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ στο Νόξ. Πολύ ωραίο αυτό. Νομίζω ότι θα έχει κάτι πολύ κλασάτο και πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Το περιμένουμε. Πάολα με Δήμο Αναστασιάδη. Νομίζω ένα πολύ διασκεδαστικό και πλήρες πρόγραμμα και εκεί. Για να δούμε πώς θα πάει και τι θα γίνει εκεί. Ο Γονίδης με τη Λένα Ζευγαρά. Πόπο, αυτό νομίζω θα είναι έτσι για πολύ νταλκά και γκαϊλέ, που λέω και εγώ. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο Ιακωβίδης, ο Πέτρος με την Έλλη Κοκκίνου. Και αυτό νομίζω δείχνει από μόνο του πώς θα πάει και τι διασκέδαση θα προσφέρει. Για να το δούμε. Η Ιουλία Καλυμάνη με τη Ζόζεφιν. Θα παντρέψουν νομίζω δύο πολύ ωραίους κόσμους και θα δούμε πώς θα πάει. Ο συνονόματος Θοδωρής Φέρης με τη Στέλλα Καλή, οι δύο απόλυτοι διασκεδαστές νομίζω και πολύ hot αυτή την περίοδο, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η Βύση δεν έχει ανάγκη κανέναν, όπως ξέρετε, θα είναι μόνη της και πολύ καλά θα κάνει. Και ανυπομονούμε να δούμε τι θα είναι αυτό που θα κάνει, ρε παιδιά. Τι θα είναι. Πείτε μου λίγο εσείς, σε ποιο θα πάτε. Και έχω αφήσει για τελευταίο Αργυρός Ελληνίδου. Όλοι οι παιδιά φέτος συνεργάζονται. Θα γίνει χαμός. Στείλε 6937 949 949. Εσύ σε ποιο σχήμα θα πας?

0: κυκλοφορία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
7: Τετράδια.
2: Ναι.
7: Παγούρι.
2: Ναι.
7: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
7: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
7: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Η Άννα Βύση, powered by they, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ.

0: το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσει στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα μίντια, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των μίντια ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Smart School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
4: Επιστρέψαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα του Εκτός Ρυθμού και συνήθως είναι η αγαπημένη μου ώρα, όπως ξέρετε εσείς φανατικοί, γιατί εδώ έχουμε τις συνήθως τις αφιερώσεις. Ναι, ναι. Έχουμε αφιερώσεις, παιδιά. Για τους παλιούς ξέρετε τι σημαίνει αυτό, για τους πιο νέους τι σημαίνει. Λοιπόν, μπορείς να στείλεις μήνυμα στο 6937-949-949 και να αφιερώσεις όποιο τραγούδι θέλεις ή έστω να πεις αυτό που λέει η καρδούλα σου σε όποιον θέλεις, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Μπορείς επίσης να μας στείλεις το τηλέφωνο και να το καλέσουμε εμείς και την αφιέρωσή σου να τη μεταφέρουμε live. Πρέπει να θυμίσω ότι εδώ, πέρυσι κάποια στιγμή είχαμε σε αυτή την ενότητα, είχαμε μέχρι και πρόταση γάμου. Δηλαδή τα πράγματα εδώ στο Εκτός Ρυθμού μπορεί να φαίνονται λίγο τρελά, αλλά είναι παντρελά, δεν είναι απλά τρελά. Οπότε λοιπόν θέλω να είστε έτοιμοι για πολύ ωραία πράγματα φέτος και να στέλνετε τις αφιερώσεις. Παιδιά, είναι η πιο ωραία στιγμή και είναι ωραίο να εκφραζόμαστε. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε μόνο από social media. Υπάρχει και το ραδιόφωνο που είναι λίγο πιο ρομαντικό. Έτσι λοιπόν θα ήθελα στο 6937-949-949 να στείλεις τώρα την αφιέρωσή σου. Σε ποιον αφιερώνεις τι? Πες μου.

0: Είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Θα τα λέμε κάθε Τετάρτη και φέτος 8 με 10 εδώ, με θεματική, με αφιερώσεις, με τραγούδια και με καλεσμένους. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πέρσι είχαμε πολύ ωραίους φίλους που ήρθαν εδώ και μας τιμήσανε. Ήρθε ο Νίνο, ήρθε ο Χρήστος Δάντης, ήταν η Ευρυδίκη, η Μελίνα Σλανίδου. Θα έχουμε και φέτος πολύ, πολύ κόσμο. Ήταν η Ευρυδίκη. Θέλω τόσο να σε δω, κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω. Τραγουδήσαμε, τα είπαμε, θα παίξουμε παιχνίδια μαζί τους. Θα ήθελες κάποιον συγκεκριμένο να φέρουμε τώρα που το σκέφτομαι? Γιατί επειδή το χτίζουμε σε αυτή την πρώτη εκπομπή, εγώ συνεχώς θα ζητάω το δικό σου feedback. Στείλε μου στο 6937-949-949 με ποιον θα ήθελες να κάνω μια κουβέντα. Είχε έρθει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρος με εκπληκτική κουβέντα. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, παίξαμε παιχνίδια. Ήταν υπέροχο. Έχω κάποιες σκέψεις, δεν θα σας προδώσω από τώρα και έχουμε και κάποιον πολύ πολύ άμεσα που έρχεται, αλλά θέλω να ακούσω και σένα. Ποιον θα ήθελες εδώ, στο εκτός ρυθμού, να μας τα πει και να το ρωτήσει όλα αυτά που σε βασανίζουν?
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν

Και έχουν έρθει και οι πρώτες σας αφιερώσεις και πολύ χαίρομαι και σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα που στέλνετε. Τα έχω σημειώσει όλα όσα έχετε προτείνει. Θα τα βάλω σε μια σειρά και σιγά σιγά μέσα στη χρονιά θα τα κάνουμε αυτά, εκπομπές, μηνύματα, στιγμές, τραγούδια, όλα θα γίνουν. Λοιπόν, έχω τις πρώτες αφιερώσεις, αλλά τώρα έτσι που έλεγα αφιερώσεις, θυμήθηκα εκείνο το ωραίο σκηνικό που κάποια στιγμή δύο ακροατές αφιέρωναν σε διαφορετικούς ανθρώπους προφανώς το τραγούδι που τους τέριαζε και ήθελαν. Και καταλήξανε κάποια στιγμή αυτοί οι δύο να μιλάνε μεταξύ τους και με έναν τρόπο να συνδέονται μέσα από την εκπομπή. Δεν θα πω φλερτάρανε, αλλά τέλος πάντων συνδεθήκαν, απαντήσαν ένα στον άλλο και δημιουργήσαν έτσι μια πολύ ωραία και γλυκιά επικοινωνία μέσα από τις αφιερώσεις του ρυθμού στο εκτός ρυθμού. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία, αυτά θέλω. Λοιπόν, εδώ τώρα ο Γιώργος αφιερώνει στη Μαρία τα καλύτερα που έλκονται. Μαρία, ελπίζω να καταλαβαίνεις τι εννοεί εδώ ο Γιώργος και να μην το αφήσεις αυτό να περάσει έτσι. Μαρία, σε θέλω δυνατή γιατί τα καλύτερα έλκονται.

Μαθαίνω, πεθαίνω με τα μηνύματά σας και με τις αφιερώσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ όλα να τα πω στον αέρα, αλλά μου αρέσει πως τα λέτε. Και νομίζω θα έχουμε μια πολύ ωραία χρονιά και σεζόν. Θυμήθηκα τώρα και άλλες αφιερώσεις. Που αφιέρωσε κάποιος την πρώην του, το μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Νομίζω ο άνθρωπος ήταν ξεκάθαρος τι έχει συμβεί. Ενώ κάποιος άλλος αφιέρωσε το αφεντικό του, το γύφτισα μέρα, επειδή δεν του δίνε αύξηση. Εδώ μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα. Γι' αυτό είμαστε εκτός ρυθμού. Οπότε σκέψου ελεύθερα. Τι θέμα θες να πιάσουμε, πού θες να το αφιερώσεις ή αφιέρωσε το και ελεύθερα, χωρίς να υπάρχει θέμα. Στείλε μου τώρα 6937-949-949 τι αφιερώνεις οπουδήποτε. Σε άνθρωπο που αγαπάς, που μισείς, που σου τη σπάει, που θες τέλος πάντων να του τα ρίξεις και δεν μπορείς. Εδώ είναι ο χώρος σου. Εγώ είμαι εδώ για σένα.

Εκτός ρυθμού. Στο ρυθμό 949.

0: όλες οι μεγάλες επιτυχίες εδώ στο ρυθμό 949 και ακόμα μεγαλύτερες στο εκτός ρυθμού λοιπόν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium. Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί.
3: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
2: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος.
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε?
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
4: Εδώ στο ρημονήσι.
2: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, χάτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε.
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ?
4: Κρίμα η ταλαιπωρία.
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάθια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε.
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
7: Δεν υπάρχει νερά μου.
6: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
7: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
6: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.

0: Πες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
2: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
4: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
2: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
3: 2-1!
2: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτών.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο. Με τον Media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη, κάθε Τετάρτη 8 με 10, 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49, ο αριθμός Viber για να στείλεις τα μηνύματά σου και θέλω να ακούω τη γνώμη σου. Θέλω να μου θυμίζεις τις αγαπημένες σου στιγμές από τις εκπομπές τις περσινές. Θέλω να μου πεις ενδεχομένως τι θες φέτος να ακούσεις στο εκτός ρυθμού ή πώς θα ήθελες να είναι η εκπομπή φέτος. Πώς είναι στο δικό σου το μυαλό το εκτός ρυθμού και πώς θα ήθελες να το κάνουμε παρέα. Καλά ακούστηκε αυτό. Μια χαρά ακούστηκε. Γιατί να μην ακούστηκε? Εκτός ρυθμού είμαστε, ό,τι θέλουμε λέμε. Λοιπόν, ποιους θα ήθελες καλεσμένους? Όλα. Όλα είναι ανοιχτά. Εμείς εδώ είμαστε δημοκρατική εκπομπή και τη φτιάχνουμε παρέα. 6937 949 949. Στείλε τώρα. Σ' ακούω. Σε περιμένω.

θεματική, τη θεματική που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Το θέμα που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα σας βάλω κάτι δύσκολο, ούτε κάτι που θέλει σκέψη, κάτι νομίζω πολύ εύλογο, λογικό και φυσιολογικό. Θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι αποτελεί το soundtrack του καλοκαιριού που πέρασε. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Σκέψου λοιπόν πώς ήταν το καλοκαίρι σου και ποιο τραγούδι θεωρείς ότι το χαρακτηρίζει, με μια τάκα, με μια λέξη, έστω και ακόμα με την αίσθηση που αφήνει. Θέλω να αφήσεις το μυαλό σου ελεύθερο, ανοιχτό και να το στείλεις στο 6937-949-949 με φωνητικό μήνυμα ή γραπτό. Προτιμώ το φωνητικό γιατί όταν ακούω τη φωνούλα σας με εμπνέεται. Και θα τα πούμε λοιπόν έτσι την επόμενη Τετάρτη 8 με 10. Εγώ θα σας αφήσω με το δικό μου τραγούδι που χαρακτηρίζει αυτό το καλοκαίρι. Και εντάξει, μπορεί να περιφυτεολογήσω λίγο, αλλά για μένα ήταν ένα discoglending καλοκαίρι. Και κάπως έτσι θα σας αφήσω. Έλενα Ντάτσελο ακολουθεί. Discoglending. Παμ παμ παμ παμ παμ παμ παμ παραραραραμ. Φιλάκια.

0: και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες

0: Λέξεις, να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
0: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
0: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Αυτός είναι ο σταθμός.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα σας πω από την αρχή τι σας έχω ετοιμάσει. Έτσι, μπαίνω απευθείας στο ψητό. Ωραία νέα, εννοείται. Ανεβασμένη διάθεση, επιτυχίες θα ακούσουμε, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που ακούς εδώ. Εισιτήρια για συναυλία θα σας δώσω. Ωραία πρόταση για ταινία θα σας πω με δωράρα και πολλά πολλά ακόμη. Όλα θα τα προλάβουμε έως και τις 11. Βέβαια, τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Πασχάλης Τερζής, Νίκος Οικονομόπουλος και τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τραγουδάρα.

0: Πίστευα ότι δεν θα μου έχει μείνει ανάσα για να μιλήσω μετά από αυτή την τραγουδάρα, γιατί τόση ώρα, φαντάζομαι κι εσείς, εγώ τραγουδούσα πάρα πολύ δυνατά. Νίκος Βέρτης, Μεγάλα Λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν πιστεύεις ότι το σύννεφο της γκαντεμιάς είναι πάνω από το κεφάλι σου, ή αν θέλεις να δεις μια ταινία που να κρατάει το ενδιαφέρον όλης της οικογένειας, τότε σήμερα σου έχω προτασάρα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Ο τίτλος είναι λίγο μεγάλος, αλλά η ταινία αξίζει. Ο Αλεξάνδερ και το φρικτό, απέσιο, καθόλου καλό, πολύ κακό ταξίδι. Εντάξει, νομίζω ότι αν ξεκινήσετε και γράφετε απλά «Ο Αλεξάνδερ και το φρικτό, απέσιο», θα σας το βγάλει μόνο του, ξέρει ότι είναι μεγάλος ο τίτλος. Είναι πάντως μια ταινιάρα, θα ξεκινήσω έτσι λίγο να την περιγράφω. Ο Αλεξάνδερ λοιπόν πιστεύει ότι είναι ο πιο άτυχος άνθρωπος στον κόσμο. Και για να είμαστε δίκαιοι, η αλήθεια είναι ότι του συμβαίνουν συνέχεια απίστευτες γκάφες. Όταν λοιπόν η οικογένειά του ξεκινά για διακοπές στο Μεξικό, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Ένα μυστηριώδες αρχαίο είδωλο, μία κατάρα και μία σειρά από καταστροφές τους μπλέκουν σε μία τρελή περιπέτεια. Είναι ταινία για όλη την οικογένεια, άνω των 9 ετών, αυτή είναι η ένδειξη, οπότε εγώ οφείλω να την πω. Βασίζεται σε κλασικό παιδικό βιβλίο, βέβαια, ξαναλέω, είναι για όλη την οικογένεια, δηλαδή και παιδιά να μην έχετε. Εγώ, ας πούμε, παιδιά δεν έχω, αλλά κάθισα και την είδα και μου κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι και το τέλος. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι ανάλαφρο, είναι αστείο, είναι τέλειο για μία βραδιά σαν και την αποψινή. Βέβαια, αν σας αρέσουν τα βιβλία, τότε εγώ σας έχω το κατάλληλο δώρο. Λοιπόν, μηνιαία συνδρομή για το Jukebook στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις σταμπάρει κάποιο βιβλίο, ότι θέλεις να το διαβάσεις και να μην το ακούσεις εκεί. Γιατί που χρόνος για διάβασμα, η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνουμε. Αλλά να το ακούσουμε, εκεί δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνετε αυτή τη μαγική συνδρομή δική σας. Και μάλιστα οι αφηγητές είναι όλοι εξαιρετικοί. Τώρα αναβήσει Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, οπότε θα δυναμώσω την ένταση, γιατί και με αυτή την τραγουδάρα σκοπεύω να μην μου μείνει ανάσα. Θα την τραγουδήσω και αυτή, βέβαια με κλειστό μικρόφωνο.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, ευρέω, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Βράδυ Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, γιατί ξεκίνησαμε Σαρδάμ δεν ξέρω, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μέσα στο Σεπτέμβριο θα γίνει μια υπέροχη συναυλιάρα στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια, συγκεκριμένα την 3η 15 Σεπτεμβρίου και δεν θέλω να λείπετε από εκεί, αλλά θα σας τα πω τώρα αναλυτικά. Λοιπόν, η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της γενιάς της, θα είναι σε μια μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Βρίσκεται φυσικά εισιτήρια στο more.com, αλλά σας είπα, εγώ δεν θέλω να λείπετε από εκεί. Γι' αυτό λοιπόν θα σας δώσω και εγώ διπλή πρόσκληση. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε Καλυμάνη τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Έτσι να πάμε στη συναυλία μαζί, να τραγουδάμε, να περάσουμε τέλεια. Τέλεια βέβαια θα περάσουμε και τώρα, γιατί αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρες είναι αυτές.

0: Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει, θυμίσου και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί σήμερα από τις 10, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη. Νωρίτερα είναι ο Θοδωρής ο Μαραντίνης. Αλλά αύριο, κανονικά, στις 8 μαζί παρέα, αμέσως μετά από το The Γιάννης Κατινάκης Show, αμέσως μετά από το Γιάννη Κατινάκη, έτσι που είναι σε 9 ώρα και είναι χύμαρο στο παιδί, δεν παίζεται, τι να λέμε τώρα. Οπότε αύριο μαζί, κλασικά ραντεβού στις 8, τώρα Νίκος Χαλκούσης, non-stop mix, έτσι, για να μας ανεβάσει κι άλλο τη διάθεση, να δώσει λίγο παραπάνω, έτσι, ανεβασμένη διάθεση, ρυθμό, έτσι, να κάνει το δικό του πανικό, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας, χρειαζόμαστε λίγο κουράγιο παραπάνω, γιατί αρκετοί έχουν μπει στη ρουτίνα της καθημερινότητας και αυτοί δεν παλεύεται χωρίς καλή παρέα, να τα λέμε κι αυτά. Οπότε τώρα, non-stop mix, Νίκος Χαλκούσης μαζί αύριο στις 8 και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Αλκούσης, μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνεις?

0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει
6: το καλοκαίρι.
0: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Απλά ο καλύτερος.
8: Ο ρυθμός τα σπάει.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
9: Δεν αλλάζει.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
12: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
13: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
15: Το καλοκαίρι
16: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
17: Μόνο επιτυχίες.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσι μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, ευρέω, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
8: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Σπλάω καλύτερος.
9: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
12: Μαζί σου
13: το καλοκαίρι.
14: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
15: Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
2: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
3: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
8: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και
6: το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε μου
4: εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
5: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
6: Το καλοκαίρι.